0: από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.

Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμόνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για 5 όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλμαϊρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του Καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

ακούσαμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Νταγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Μαρέ ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρία του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 έργο 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο Βέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Gariou. Ο κύκλος τραγουδιών Dichte Liebe του Robert Schumann σε ποίηση του Heinrich Heine που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο έτος των τραγουδιών του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ian Bostridge και ο Life of Anstness είναι στο πιάνο.

Ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λάιφ Οβ Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

Το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής ρομάντσα, έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα σχεδόν ουρανία.

ζωντανή αδιάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Johann Svensson. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Johann Sebastian Bach το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Ο Φρανς Σούμπερτ θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής για σήμερα. Polonaise for Violin and Orchestra, D580. Ο Γκίντον Κρέμερ είναι στο βιολί και συμπράττει με την Chamber Orchestra of Europe.

Πιάνο κοντσέρτο σε λαελάσσονα, όπους 7. Μια σύνθεση της Κλάρα Σούμαν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Maestoso. Παίζει η Liverpool Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Holly Matheson. Σολίστ, η Ισάτα Κάνεχ Μέισον.

Ο Μπάλε Σοκολάι ερμηνεύει τη σονάτα όπως 24 νούμερο 2 του Μούζιο Κλεμέντι. Τα μέρη πρώτο Allegro con Brio, δεύτερο Andante quasi Allegretto και τρίτο Rondo assai Allegro.

Κονσερτίνο σε ρε λάσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Είναι μια σύνθεση του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο Μανών Τρόπο». Παίζει η Budapest Camerata και διευθύνει ο Λάσλο Κόβατς. Σολίστ, Άντρας Κις στο βιολί και Τζούδιτ Κις του Μόγκος στο τσέλο.

Ο Γρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Φρεντερίκ Σοπέν. Μαζούρκα νούμερο 40 σε Φαελάσσονα, όπως 63 νούμερο 2.

Jean-Philippe Rameau, Suite σε σολμίζωνα RCT 6. Το τέταρτο μέρος θα ακούσουμε, με νουέ τερμινεύει ο Ανδρέας Εγκόβια.

Ο βοημός βιολονίστας και συνθέτης Franz Benda θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Σονάτα σε ρε μίζωνα για τσέλο, πίκολο και μπάσο. Τα μέρη, πρώτο αντάντε, δεύτερο αλέγκρο και τρίτο αλεγκρέτο. Στο τσέλο πίκολο η Οκταβή Ντοστάλε Λαλόντ, Άρτεμ Μπελογκούροφ στο φορτεπιάνο και Βίκτορ Γκαρθία Γκαρθία στο τσέλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια, έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι η τελευταία δοκιμασία σε σχέση με τον καύσωνα σήμερα. Είναι η πιο δύσκολη μέρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους παιδιά και χρονίως πάσχοντες. Παιδιά, θα φτάσει 41. 41 σήμερα. Θα την ακούσουμε για τα καλά. Όταν η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα αυτές τις μέρες έφτανε ακόμα και στους 42, εκεί στην Ηλία, πω, ευτυχώς έφυγα. 44-45 λέει ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας. Το έχουμε ζήσει σε συνδυασμό εκείνο το κοκτέιλ με την υγρασία. Πω, δεν βγαίνει με τίποτα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είμαστε εδώ, ελπίζω να δροσιστείτε. Άλλωστε από αύριο θα δροσιστούμε όλοι, μια και καλή. Περιμένουμε, ωραία, μια χαρά. Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην υποστήριξη, όπως τη βλέπω, στα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Την Ειρήνη έχω στην κονσόλα του ήχου. Την ευχαριστώ. Γιώργος Κυριαζής στις μουσικές ανάσες. Εγώ, Δήμητρα Ναργύρου, πίσω από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ως τις 10 σας κρατάμε συντροφιά. Σε κλειό έχετε ακούσει, πολύ υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ήδη έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα. Θερμοκρασία στα ύψη. Τώρα τι να σας πω, ότι εδώ η τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών για την Πάτρα ανεβάζει τη μέγιστη, όπως σας είπα, θερμοκρασία στους 41 βαθμούς το μεσημέρι, 33 ήδη 9 το πρωί και θα φτάσει 39 το μεσημέρι, ενώ θα κορυφωθεί γύρω στους 41 βαθμούς περίπου στις 3. Προσέχετε, καλό είναι όσοι μπορείτε να μην κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες. Παράλληλα προβλέπονται και νότιο-δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ. Εκεί να δείτε αυτές οι ισχυρές ρηπές, ένα στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή και για τον κίνδυνο εκδήλωσης ή γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς. Φέρνει και την περιφέρεια αλλά και τον Δήμο Πατρέων, όπως και τις επόμενες και τις υπόλοιπες, συγγνώμη, ευρύτερης περιοχής, δήμους και χωριά, σε έναν κόκκινο συναγερμό. Γιατί αυτό έχει να κάνει βέβαια με την πρόληψη που αποτελεί την ισχυρότερη άμυνά μας. Έκκληση λοιπόν προς όλους τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Έτσι, για προληπτικούς λόγους πρέπει εμείς να το αναφέρουμε, εφόσον από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Πατρέων, αλλά και με τις περιφέρειες, αλλά οι άνθρωποι είναι σε συσκέψεις από ό,τι φαίνεται και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και εμείς όπως και κανένας άλλος δημοσιογράφος. Έχει ανακοινωθεί λοιπόν η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε αυτές τις επικίνδυνες δασικές περιοχές που θα σας πω. Από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, στο τμήμα Καλυθέας, από το γήπεδο και άνω και από τη Δεξαμενή και άνω, Πευκοδάση, Δάση Λίου και Γυροκομείου, ολόκληρη αυτή η έκταση των περιαστικών δασών, το Πευκοδάσος του Κεφαλοβρύσου Κρίνης, δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες εκεί, όπως και στην περιοχή Ομπλού, από Άγιο Κωνσταντίνο προς την Ιερά Μονή Ομπλού, εκεί στην Κρίνη, το δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου και συγκεκριμένα στις θέσεις Μοχλός, Χάραδρος, Πασχαλιάνη, Αγία Παρασκευή, Γεφύρη, Σόφενας, Πλατάνη Άνω Καστρίτσι από τον υπηκό όμιλο Πλατανίου ως το Άνω Καστρίτσι. Εδώ προς το Δρέπανο, γιατί είμαστε Ρίο και πάμε λοιπόν προς ανατολικά. Δρέπανο λοιπόν, διαδρομή Δρέπανο, Άγιος Γεώργιος Ανεμοδούρη, Καϊμακά το ξέρουν κάποιοι. Το τρίτο περιαστικό δάσος Μόμας, Δήμος Πατρέων. Ορεινή ζώνη Ζάστοβα, Κοκκινόβρυση, Πυροφυλάκιο Μπάλα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες, κτηνοτρόφοι της περιοχής, καθώς και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους. Με τις οδηγίες βέβαια προστασίας και προληπτικά μέτρα, οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση σε πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, μέλη σοκόμους κλπ. Να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ας προσέχουμε για να έχουμε. Τι απαγορεύεται και τι πρέπει να κάνουμε, όλοι το ξέρουμε. Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα, κλαδιά, έπρεπε να έχουν καθαριστεί αυτά πριν. Όσα δεν έχουν καθαριστεί, αυτό καταντά και, τι να πω τώρα, εκτός ορίων. Καθαρισμός οικοπαίδων από έφλεκτα υλικά, χρήση υπαίθριων ψισταριών σε δάση αγρούς. Ήδη προχτές εκεί στα Μποζαΐτικα φώναζε ο κόσμος γιατί υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα και αγρόνι γόραζε επίσης κάποιοι άλλοι. Σε περίπτωση που δείτε οτιδήποτε, μια σπίθα μικρή, 199,
Ή επίσης το 112, αν δείτε από αναμένα τσιγάρα μία ρήψη, ή εγκατάλειψη σκουπιδιών. Επίσης, αν δείτε καπνισμό μελισσών, μόνο υπό αυστηρές επίσης προϋποθέσεις, όχι αν δείτε, να μην λειτουργεί κάπως έτσι, και σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, είπαμε 199, 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, το είδος βλάστησης και κατεύθυνση του μετόπου. Για περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας υπάρχουν ιστοσελίδες και του Δήμου Πατρέων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτά, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ματιά των συναδέλφων από τις εφημερίδες Γνώμη και Πελοπόννησο που έχουμε εδώ, και μετά θα προχωρήσουμε στη δική μας επικαιρότητα.

Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, πάμε αμέσως γνώμη. Σκηνές θρίλερ στο Μονοδέντρι. 30χρονη έτρεχε ξυπόλυτη σε χωράφια για να ξεφύγει από τον πρώην σύντροφό της. Ορίστε, ήδη πρωί-πρωί. Ο φερόμενος ως δράστης έφτασε μενόμενος με το αυτοκίνητό του από την Αθήνα και πήγε στο σπίτι της με άγριες διαθέσεις. Μ' αρέσουν οι ταΐδες. Σε όλους μας τι να πω, βρε παιδιά, πού φτάσαμε, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι απέγινε, θα ρωτήσω σε λίγο. Γόνιμη συζήτηση για τη μαζική εστίαση με άξονες την προστασία των συνεπών επαγγελματιών και την οχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε ημερίδα στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Συναγερμός για τις φωτιές, είπαμε, Αχαΐα Ταλοκαρνανίας στις περιοχές υψηλού κινδύνου σήμερα και μέτρα από περιφέρεια και δήμους που απαγορεύεται η κυκλοφορία. Ήδη εγώ αναφέρθηκα, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε πρωί-πρωί που απαγορεύεται, γιατί πρέπει όσο ξεκινάτε την ημέρα σας και ακούτε να τουλάχιστον να τηρείτε όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτόν τον κανονισμό. Αποκατάσταση της αδικίας, τέλος από το Σεπτέμβριο η μνημονιακή περικοπή της συντάξης χειρίας, τι ανακοίνωσε η Κεραμέως. Θα ανακοινώσουν και άλλα. Ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας. Επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης από Μητσοτάκη στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι. Στα χέρια των δικαστών ο φάκελος Δαλαμάγκα, μια δραματική έκκληση της οικογένειας του θύματος από την Αυστραλία για επανεξέταση της απόφασης αποφυλάκησής του μέσω της Αγγελικής Νικολούλη. Έχει κάνει δουλειά η Αγγελική. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής. Αύριο στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγγέλων, η κηδεία του πατρινού δικηγόρου Μιχάλη Αρβανίτη. Και η κυραβάσο στην Ιωνιότητα αφορά μια αγαπημένη συνάδελφο και ανταποκρίτρια του Μέγκα, την Ελένη την Ασημακοπούλου, που έχασε τη μαμά της. Αύριο 11 το πρωί η κηδεία στον Άγιο Νεκτάριο. Να έχεις την ευχή της, Ελένη. Και εσύ και ο Δημήτρης, ο άντρας σου. Λοιπόν, πάμε Πελοπόννησο αμέσως, γιατί μας περιμένει ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος και τον ευχαριστώ. Πάμε Πελοπόννησος, ισχυρή ευκαιρία ανάπτυξης, φαρμάκης, καρπός εργασίας και αξιοπιστίας. Πακέτο 285 εκατομμύρια για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το νέο εθνικό πρόγραμμα, ήταν deal αυτό για την περιφέρεια, deal. Το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στη χώρα με αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος με την προϋπολογιστήσα υπερδέσμευση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 370 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτό πέτυχε και εξασφάλισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ύψους 23 δις ευρώ. Στις συζητήσεις του παρελθόντος για χαμένες ευκαιρίες και έργα που έμεναν στα χαρτιά, η Δυτική Ελλάδα απαντά σήμερα με πραγματικό σχεδιασμό και με πραγματική διεκδίκηση, κυρίως με πραγματικά έργα, ανέφερε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Και χαμογελά, βέβαια, αυτό έλειπε, να μην χαμογελά γι' αυτό. Σήμερα αναμένεται η πιο ζεστή μέρα, στο κόκκινο με 43 βαθμούς. Και παιδιά, είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία με έναν εύζωνα, ο οποίος έχει απέναντί του τον αξιωματικό του, τον αξιωματικό υπηρεσίας που τον έχει πλησιάσει και του σκουπίζει τον υδρότα. Καταπληκτικό. 43 βαθμούς και ειδικά και στην Αθήνα θα καεί ο τόπος. Τριών ναυάρχων καταστρέφουν για να παρκάρουν. Ποιοι και γιατί ξυλώνουν συστηματικά τις πινακίδες στην πλατεία τριών ναυάρχων. Κερδίζει χώρο ο Τσίπρας, πιέζεται ο Ανδρουλάκης. Μια δημοσκόπηση για τη μάχη Ελλάς Πασόκ. Ποιος θα κυριαρχήσει στην κεντροαριστερά, θα δούμε, παιδιά. Απάτες, ο τρόπος που πλησιάζουν τα θύματα τους, μια αθώα κουβέντα έξω από το σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε απάτη χιλιάδων ευρώ. Οδύσσια, πήγαμε, είδαμε, γράφουμε. Ο Κρίστοφερ Νόλαν γέμισε τις αίθουσες, δίχασε, ενθουσίασε, προκάλεσε συζητήσεις. Και Αλέξη Σταμάτης πάλεψε με το σκοτάδι, άγγιξε το φως. Ο σημαντικός συγγραφέας έφυγε στα 66 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο. Πολλοί ποιητές φεύγουν και μάλιστα μικροί. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται και εδώ. Άλλωστε είχαμε και ένα περιστατικό, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σημειώθηκε χθες το πρωί στην Πάτρα, όταν ένα 5χρονο παιδάκι εντοπίστηκε μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας. Η άμεση κινητοποίηση όμως των κατοίκων και της ελληνικής αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να απομακρυνθεί με ασφάλεια, χωρίς να τραυματιστεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Δημήτρη Λιούκα. Τον ευχαριστώ. Κύριε Λιούκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το περιστατικό και μετά θα μιλήσουμε έτσι πιο περιστατωμένα, θα λέγαμε, για γενικά έτσι, τέτοια περιστατικά. Πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση, γιατί μάθαμε ότι άμεσα ήσασταν εκεί και πόσο δύσκολο ήταν για τους αστυνομικούς να προσεγγίσουν το παιδί με ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπήρξε η πληροφόρηση στο κέντρο της άμεσης δράσης μέσα από τηλεφωνική κλήση που έγινε από κάποιον γείτονα σχετικά με την ύπαρξη κάποιου ανήλικου παιδιού σε μπαλκόνι 5ου ορόφου, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι συνάδελφοι που μετέβησαν στο σημείο ήταν να βρουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση έτσι ώστε να πλησιάσουν το παιδί χωρίς να το προκαλέσουν φόβο και να άρχισαν να τους εμπιστευτεί. Ένικος διπλανού διαμερίσματος βοήθησε σε αυτό. Πλησίασαν οι αστυνομικοί. Πράγματι, το παιδάκι ήταν ήσυχο, παρότι αναζητούσε τους δικούς του, και κατάφεραν πολύ σύντομα να το έχουν στα χέρια τους, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος.
0: Και τώρα μπαίνει και το πόσο σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν ότι οι γείτονες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Και για εσάς είναι πολύ πιο κρίσιμο, γιατί τρέχετε για να φτάσετε κάπου. Να κάνετε το καλό, αυτό που πρέπει να κάνετε.
1: Ακριβώς. Η πληροφόρηση ήταν ιδιαίτερα στοχευμένη και άμεση από κάποιον γείτονα, ο οποίος έδωσε επαρκείς πληροφορίες, ούτως ώστε οι συνάδελφοι που πήγαν στο σημείο να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες και κατ' επέκταση να απεγκλωβίσουν το παιδάκι. Το οποίο είχε μείνει για ελάχιστα λεπτά της ώρας, βέβαια, γιατί μεσολάβησε ένα πεντάλεπτο το τηλέφωνο μέχρι την επέμβαση των αστυνομικών. Ήταν ελάχιστα λεπτά της ώρας μόνο του. Και κατά την απομάκρυνσή του από την πολυκατοικία, με το που φτάσαν στην είσοδο, είχε έρθει η μητέρα του, η οποία δυστυχώς, επειδή είχε δύο μεγαλύτερα παιδάκια τα οποία τα πήγε κατά σκήνωση, το άφησε για λίγα λεπτά της ώρας μόνο του.
0: Μέχρι να κατέβει δηλαδή να τα δώσει στο σχολικό που συνήθως θα πηγαίνει στην κατασκήνωση.
1: Οπότε άμεσα επέστρεψε, όλοι μαζί εντάξει, κατέληξαν στην υποδιέθεση ασφαλείας για να σχηματιστεί το απαραίτητο υλικό όπως αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει, γιατί η καταγγελία ήταν επώνυμη και πρέπει να ελεγχθούν όλες οι παράμετροι αυτής της κατάστασης.
0: Είναι τα προβλεπόμενα, η προβλεπόμενη νομιοθεσία, όπως λέτε και εσείς. Άρα ο εισαγγελέας συνέχισε τη διαδικασία με έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά ήταν αρκετά σοκαρισμένη και η ίδια, δηλαδή τι να πω, πρέπει να πάθει το σοκ της ζωής της.
1: Αλίμονο, η γυναίκα δεν το περίμενε σε καμία περίπτωση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα από όλο αυτό το περιστατικό, αν μένει κάτι και το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, είναι ότι ένα μικρό παιδί πάντα μπορεί να διαφύγει της προσοχής ακόμα και του εκάστοτε γονέα, ακόμα και να είναι δίπλα. Και ευτυχώς αποσοβήσαμε κάτι χειρότερο, γιατί μιλάμε για 5ο όροφο.
0: Βέβαια. Εδώ άλλα παιδιά σε πισίνες φεύγουν κάθε καλοκαίρι και τα ακούμε στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο.
1: Είναι πολύ δύσκολο και επιπλέον σημαντικό είναι ότι οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα, όντας γονείς και οι δύο, μπόρεσαν να προσεγγίσουν πολύ ήπια το παιδί, χωρίς να το προκαλέσουν φόβο, τους εμπιστεύτηκε, οπότε άμεσα ήρθε στην αγκαλιά τους και μπορέσαμε να το απεγκλωβίσουμε.
0: Κύριε Λιούκα, χωρίς να σχολιάσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους γονείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν πολλές φορές θεωρούν ότι θα λείψουν μόνο για λίγα λεπτά? Είναι κέριο μήνυμα αυτό.
1: Το κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μια ηλεκτρική συσκευή, μια μπρίζα, ένα παράθυρο που νομίζουμε ότι ασφαλίζει καλά και δεν θα το πειράξει ένα παιδί, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τεταμένη η προσοχή. Ήδη οι γονείς που μεγαλώνουν μικρά παιδιά σίγουρα το γνωρίζουν και έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, αλλά μια στιγμή που μπορεί να ξεφύγει της προσοχής μας, μπορεί να αποβεί μοιραία. Μόνο αυτό να μείνει, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Είσαστε απόλυτα σαφείς. Θα ήθελα να σας περάσω λίγο, δράτουμε της ευκαιρίας τώρα και σας έχω και σας εκμεταλλεύομαι, να περάσω λίγο στη γενικότερη αστυνομική επικαιρότητα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ως Αντιπρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού, ποια είναι η εικόνα που καταγράφει αυτή την περίοδο η αστυνομία στην Αχαΐα, δηλαδή ποια περιστατικά απασχολούν περισσότερο τις υπηρεσίες?
1: Κοιτάξτε, καθημερινά το λόγω καλοκαιρινών, όπως είπατε, καλοκαιρινής περίοδου, το κέντρο της άμεσης δράσης κατακλείζεται πάρα πολλές φορές από τηλέφωνα που αφορούν διαταράξεις. Ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια, παράθυρα ανοιχτά, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Θα γίνει ένα μικρό γλέντι, ένας γάμος, ένας αραβώνας. Αυτά είναι η επικαιρότητα. Υπάρχουν και πιο σοβαρά περιστατικά, σαφώς, που σχετίζονται με κάποια επεισόδια που γίνονται είτε εν οδό είτε σε κάποια καταστήματα, μεμονωμένα φυσικά. Αλλά η περίοδος αυτή έχει να κάνει κυρίως με την δραστηριοποίηση του κόσμου εκτός οικίας. Ναι. Σταθμεύσεις που εμποδίζονται σε χώρους συγκέντρωσης όπως είναι οι παραλίες. Γενικότερα αυξημένα τροχέα, λόγω του ότι έχουμε αυξημένη και κίνηση και δικύκλων αυτή την περίοδο. Όλα έχουν να κάνουν με την γενικότερη δραστηριοποίηση του κόσμου εκτός οικίας.
0: Πάντως βλέπουμε και συχνά άμεσες επεμβάσεις της αστυνομίας σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και εξαφανίσεων ή προστασίας ανηλίκων. Θέλω να ρωτήσω εδώ, έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια?
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, κάθε υπόθεση που προκύπτει, αν μη τι άλλο, πρέπει να μας διδάσκει. Από τα λάθη πρέπει να διδασκόμαστε όλοι μας. Είτε είμαστε αστυνομικοί σαν άτομα, είτε ως οργανισμός. Mm-hmm. Όταν επικαιροποιούνται οι διαδικασίες και υπάρχουν και σαφείς οδηγίες από την ηγεσία, πολιτική και φυσική, τότε σαφώς και ο αστυνομικός του πεδίου θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Δυστυχώς, τραγικά περιστατικά κατά το παρελθόν επικαιροποίησαν κάποιες διαδικασίες. Η μετάβαση πάντα ήταν άμεση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιο σαφείς οι οδηγίες στις οποίες καλούνται να εκτελέσουν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Ένα περιστατικό μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας κατά το παρελθόν μπορεί να αντιμετωπιζόταν ως φραστικό, εάν κατά την άφηξή μας υπήρχε η διαβεβαίωση ότι έλειξε το περιστατικό εκεί. Πλέον, και με τη διαβεβαίωση αυτή, εάν κάτι δεν πάει καλά, γιατί έχουμε πλέον γνώση από κάποια σημάδια, όλοι οδηγούνται στο αρμόδιο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, αν είναι εκτός πρωτεύουσα νομού. Οπότε εκεί θα υπάρχει άμεση καταγραφή και μπορούμε να γνωρίσουμε και σημάδια που θα αποσοβήσουν την εξέλιξη ενός περιστατικού όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Όσον αφορά τα ανήλικα, επειδή η γενιά των παιδιών που μεγαλώνει τώρα είναι πιο ανεξάρτητη, πιο αυθόρμητη, πιο δραστήρια, έχουμε περιστατικά όπου κάποιο παιδί στην προεφηβική ηλικία μπορεί να αποχωρήσει από την οικία του. Συνήθως, υπάρχουν κάποια σημάδια μέσα από τα social media, κάποια ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα στον εντοπισμό του και την επιστροφή του στην εστία του.
0: Ναι. Μερικές φορές υπάρχουν και τα περιστατικά που δυστυχώς δεν φεύγει από μόνο του, γιατί είναι η γνωστή γάγκρενα του διαδικτύου, όπως μου έχει πει ο Κώστας Γιαννόπουλος του Χαμόγελου, που το έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές σε συνεργασία με εσάς. Και εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτοί που στοχεύουν πάνω στα παιδιά ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, γιατί έχουν ψάξει και για τα οικογενειακά θέματα. Χρήματα συνήθως ζητάνε και αυτό. Και είναι από τις περιπτώσεις που έχετε κι εσείς αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές εδώ στην Αχαΐα και με μεγάλη επιτυχία.
1: Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά το διαδίκτυο είναι ότι είναι ένα, επιτρέψτε μου τη μεταφορά, ένα βαρέλι δίχως πάτο. Είναι συνεχώς αχαρτογράφητα τα νερά του. Ακόμα και για τους πλέον έμπειρους συναδέλφους οι οποίοι διαχειρίζονται θέματα του διαδικτύου. Μπορεί να είμαστε σε μια ηλικία των 40 ή 50 ετών, να έχουμε χρόνια εμπειρία πάνω στα θέματα του διαδικτύου, να ασχολούμαστε όλη μέρα με το κινητό μας, με τις εφαρμογές, τη διατραπεζική, οι συναλλαγές και όλα αυτά, αλλά κάθε μέρα συνεχώς μαθαίνουμε κάτι. Πόσο μάλλον ένα παιδί 10, 12, 14, 15 ετών, το οποίο αυτή τη στιγμή μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι αχανής, δεν γνωρίζει τα όρια του, δεν γνωρίζει τις παραμέτρους ασφαλείας που υπάρχουν, οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος επιτίδιος να το ξεγελάσει.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά εντοπίζετε το θέμα στην καρδιά του. Και γι' αυτό λέω ότι με μεγάλη επιτυχία και η ασφάλεια και η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, τι να πω, έχω δει πολλά περιστατικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο, ένα τελευταίο, το οποίο αφορά και η διεύθυνση Αχαΐας, τι να πω, έχω δει πολλά περιστατικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο, ένα τελευταίο, το οποίο αφορά

0: βγαίνει από την πολιτική προστασία κάθε χρόνο την αντιπυρική περίοδο, εκπονούνται και βγαίνουν κάποια σχέδια επιχειρησιακά που αφορούν την αυξημένη παρουσία αστυνομικών και περιπολιών σε επικίνδυνες περιοχές. Πάντα σε συνεργασία με την περιοριστική και την πολιτική προστασία. Όταν έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 3 και πάνω, αυτά τα μέτρα γίνονται πιο αυστηρά και είναι λίγο πιο ενισχυμένες στην περιπολία σε αυτές τις περιοχές, όπως σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα είναι πολύ ενισχυμένο, είναι η πιο δύσκολη μέρα και ελπίζω να μην είναι καθόλου τελικά δύσκολη, να πούμε αύριο ότι πήγαν όλα καλά.
0: Ακριβώς, να μην ξαναζήσουμε τις περσινές ημέρες που στην Πάτρα.
1: Όχι, να μην ξαναζήσουμε, γιατί και εμείς εκεί στον αστικό ιστό, εκεί στα Μποζαΐτικα, το ζήσαμε πολύ κοντά τις φλόγες.
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Κάποιοι άλλοι όμως και εσείς κυρίως το ζήσατε πολύ σκληρότερα. Κύριε Λιούκα, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και για το έργο. Και για το έργο, πρέπει να πω, που επιτελούν καθημερινά οι γυναίκες και οι άντρες ελληνικής αστυνομίας στην προστασία των πολιτών και κυρίως στη δική μας περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση.

0: θέση της.
1: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. Τρία μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και δύο βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. Pretty Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, δύσκολη ημέρα σήμερα. Να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι μείζονος σημασίας για την περιοχή ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας και αναφέρομαι. Να ξεκινήσω βέβαια με το θέμα της κλιματικής κρίσης που κάνει τις δασικές πυρκαγιές ολοένα και πιο απαιτητικές και η πρόληψη αποκτά καθοριστική σημασία. Στη Δυτική Ελλάδα λοιπόν η τεχνολογία επιστρατεύεται πλέον στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας με ένα σύστημα το οποίο θυμάμαι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το νέο σύστημα πυρανίχνευσης έτσι, μπήκε σιγά σιγά με ένα εργαλείο πολύ σημαντικό στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με θερμικές κάμερες και αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας. Και για το έργο αυτό φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του Πολίτη αλλά Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο το πιο σημαντικό, τον κύριο Θόδωρο Βασιλόπουλο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μεγάλη μου χαρά που μετά από 4 χρόνια μιλάμε στο ραδιόφωνο, αλλά όλα αυτά τα 4 χρόνια μιλάμε κανονικότατα εμείς και στο γραφείο και συνεργαζόμαστε. Και σας ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή αυτή η συνεργασία.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την ΕΤ Πάτρας και είμαι πολύ περήφανος που για άλλη μια φορά ξανασυναντιόμαστε μέσα από το, και συζητούμε μέσα από το ραδιόφωνο, αν και τα προηγούμενα έτη είχαμε μια άψογη συνεργασία και νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια και ήθελα έτσι δημόσια να πω το ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια της συνεργασίας. Όντως, μιλάτε για ένα σύστημα...
0: Τι να σας πω τώρα εγώ, να σας κόψω και να σας πω σε πόσα συνέδρια έχετε πάει για την τεχνητή νοημοσύνη, για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Πόσα έμαθα εγώ που δεν είχα ασχοληθεί με αυτό παρά μόνο με το κοινωνικοπολιτικό ρεπορτάζ. Ξέρετε τι σημαίνει για ένα δημοσιογράφο να μαθαίνει τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη ή να φτιάχνει λόγους, άρθρα και τα υπόλοιπα και εσείς να μπορείτε να εκπροσωπείτε μία ολόκληρη περιφέρεια που αυτό το πράγμα ήταν στα σκαριά, δηλαδή ήταν στα πρώτα του βήματα και πήγατε στα μεγαλύτερα συνέδρια, σας κάλεσαν από μόνοι τους στα μεγαλύτερα συνέδρια σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Ίσως να μην το ξέρει ο κόσμος, ίσως να μην το ξέρουν και άλλοι οι οποίοι έπρεπε να το παρακολουθούν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε λοιπόν. Τι ακριβώς είναι αυτό το νέο σύστημα, σας πήρα από μπροστά, τι ακριβώς είναι αυτό το νέο σύστημα πυρανίχνευσης και τι αλλάζει σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
1: Στο προηγούμενο μου χαρτοφυλάκιο με τον Εκθάριο Φαρμάκη εδώ στην Περιφερειακή Αρχή ήμουν στην αγροτική ανάπτυξη και στον αγροδιατροφικό τομέα. Έτσι. Όταν όμως ανέλαβα το κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης, αμέσως σκέφτηκα με τους συνεργάτες μου και με τις διάφορες συνεργασίες εδώ των περιουσιών τι μπορούμε να κάνουμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όλοι γνωρίζαμε, ακούγαμε συνέχεια τη λέξη ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τα προηγούμενα έτη δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό στην κοινωνία όλο αυτό που ακούγαμε ότι έρχεται, αλλά το βλέπαμε ως ένα μακρινό μέλλον. Δυστυχώς όμως ήταν ένα μακρινό μέλλον, είναι μια πραγματικότητα, όπως δεν μπορούμε σήμερα που μιλάμε, θα το πω έτσι και λίγο βιαστικά, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
0: χωρίς
1: αυτή τη τεχνολογία. Προχθές δεν είχαμε ίντερνετ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και μπλόκαρε όλο το κτίριο, δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ούτε τηλέφωνο να πάρουμε. Τώρα όσο αφορά το συγκεκριμένο έργο, έρχομαι στο θέμα μια και είναι καλοκαίρι, μια και απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας μας όσο αφορά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας και της Νότιας Ευρώπης αλλά και συνολικά ολόκληρου του κόσμου, τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα στη Δυτική Ελλάδα με τις εκατοντάδες χιλιάδες πυρκαγιές που έχουν τα τελευταία 20-25 χρόνια και με τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλία Χαΐα και συνολικά σε όλη την Πελοπόννησο. Μια και μας απασχολεί αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι χθες υπογράψαμε την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου που τιμεί την περιφερειά μας. Είμαστε η δεύτερη περιφέρεια βέβαια που θελοποιεί από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, ένα έργο περίπου της τάξης του συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα έργο που αφορά συστήματα για την επιτήρηση αλλά και την έγκυρη προειδοποίηση αλλά και μείωση του κινδύνου από βασικές πυρκαγιές. Και θα μου πείτε τι είναι όλο αυτό το σύστημα. Είναι ένα σύστημα που έχει, είναι φυλάκια, είναι συστήματα πυρανίγνωσης με σταθμούς που έχουμε συνολικά και στους τρεις νομούς 15 συστήματα τέτοια πυρανίγνωσης σε διαφορετικά σημεία, στην κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κρίσιμα σημεία, σε σημεία που χρειάζονταν να εγκατασταθούν ώστε να προβλέπουν και με τις κάμερες αλλά και με τις θερμικά συστήματα που υπάρχουν να μπορούν να προβλέπουν έγκαιρα τη φωτιά. Και θα μου πείτε το προηγούμενο διάστημα τι γινόταν με την προειδοποίηση της φωτιάς. Αυτά τα συστήματα με το που ανοιχνεύουν τη φωτιά, τον καπνό, όχι τη φωτιά, τον καπνό που δημιουργείται μια φωτιά, αμέσως δίνουν σήμα στην πολιτική προστασία της περιφέρειας και σε λίγο καιρό θα έχουμε και τη δυνατότητα να δίνουμε και το σήμα και στην πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή στην πολιτική προστασία του Υπουργείου της Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός τέτοιος ώστε να γρήγορα να επενδύουμε στη φωτιά.
0: Άρα είναι μας λέτε τώρα κύριε Βασιλόπουλε πώς λειτουργεί στην πράξη η τεχνητή νοημοσύνη, ότι πραγματικά μπορεί να δει σε εισαγωγικά μια φωτιά πριν γίνει ανεξέλεγκτη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αυτό. Όλο τον καιρό, όλο τον χρόνο μπορεί 10 χιλιόμετρα περιμετρικά αυτού του σημείου που έχουν γίνει η εγκατάσταση να μπορεί να βλέπει, να ανοιχνεύει και να ξεχωρίζει τη φωτιά, δηλαδή να ξεχωρίζει αν είναι δασική φωτιά ή αν είναι γεωργική φωτιά με τον καπνό αυτό. Μάλιστα είναι και την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό ας πούμε με το σύστημα το δικό μας στις περσινές φωτιές της Πάτρας είχαμε περίπου ένα λεπτό πιο γρήγορη ενημέρωση εμείς για τη φωτιά. Το ίδιο θα συμβαίνει και από τη στιγμή που θα λειτουργήσει και επίσημα, γιατί εμείς είμαστε τώρα στο πιλωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί χρειάζεται και μια στοιχειώδη εκπαίδευση προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας και κατ' επέκταση, όπως σας είπα, γίνονται όλες ενέργειες από τον Περιφερειάρχη και από τους υπόλοιπους να περάσει στην πυροσβεστική, να το έχει αυτό το σύστημα, να το έχουμε και εμείς και ώστε να αξιοποιείται έντερα και για την καλύτερη προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι ένα σύστημα αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη μείωση των πυρκαγιών. Και μάλιστα δημιουργεί και το φόβο στους ανθρώπους που πηγαίνουν και βάζουν φωτιές, στους εμπλιστές ή στους ανθρώπους που για κάποιο λόγο με το λάθος τρόπο πιάνει μια φωτιά, δηλαδή από κάποια εργασία που γίνεται μια
0: όπως η μελισσοκόμη, εσείς τα ξέρετε και στην Ηλία κυρίως.
1: Κάποιος δεν μας βλέπει, βέβαια αυτό είναι απόρριτο, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά όμως έχει το φόβο της κάμερας και του αισθητήρα.
0: Αναφέρεται πάντως ότι χρησιμοποιούνται θερμικές κάμερες, αυτό που είπατε τώρα για τις κάμερες. Οι αισθητήρες LIDAR και ακόμα και laser. Όλα αυτά συνεργάζονται, όλες αυτές τις τεχνολογίες. Ναι. Πώς συνεργάζονται όλες αυτές τις τεχνολογίες? Είναι λίγο, είδατε, παράξενο η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη είναι βασισμένη σε τεχνολογίες και μηχανικής μάθησης, AI, αλλά καθώς και τοπικών και ενός κεντρικού έτσι σταθμού συγκέντρωσης και απεικόνισης όλων των πληροφοριών. Είναι ένα εύκολο σύστημα που πρώτα παλαιότερα το βλέπαμε ότι είναι κάπως δύσκολο, αλλά τώρα στην εφαρμογή το βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο σύστημα και θα προσπαθήσουμε να ξαναενταχθούμε σε επόμενα προγράμματα όπου μας δοθεί η ευκαιρία να φτιάξουμε πάρα πολλούς τέτοιους σταθμούς, να έχουμε σε όλα τα κύρια σημεία και μάλιστα είμαστε και πρότυπο και για άλλες περιφέρειες που ήδη προσπαθούν να βρουν και αυτοί τρόπους να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Για να μπορέσουμε. Γιατί με τα ίδια χρήματα δεν μπορούμε πολλά να κάνουμε. Δηλαδή, ως περιφέρεια, καταφέραμε και μπήκαμε και σε αυτό το κομμάτι που ναι, είχαμε την πολιτική προστασία όταν συμβαίνει ένα γεγονός, μια πυρκαγιά. Τώρα όμως ήρθαμε και προσπαθούμε να κάνουμε και πρόληψη. Όπως προσπαθούμε να φτιάξουμε τους δρόμους με τη συνεργασία με την πυροσβεστική και τα βασαρχεία να έχουμε καλή βατότητα στους δρόμους. Όμως ήρθαμε και λέμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω γιατί όλο αυτό θα φτιάχνουμε και ένα κόστος. Θα μειώσουμε πάρα πολύ τα χρήματα που σπαταλούμε κάθε χρόνο κυρίως για τις φωτιές μας, για τις πυρκαγιές. Αυτό το κόστος που θα μαζευτεί θα μπορούμε να το τα χρήματα που είναι τα χρήματα των πολιτών της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας αλλά και συνολικά των πολιτών της χώρας να τα δώσουμε σε άλλες, να τα δίνουμε σε άλλες κατευθύνσεις ή να τα έχουμε μαξιλαράκι για τα επόμενα χρόνια αν ποτέ συμβεί ναι. κάτι σε αυτόν εγώ τον τόπο που ευχόμαστε ποτέ να μην συμβαίνει οτιδήποτε στην περιφερειά μας και συνολικά στην
0: Μακάρι.
1: Χώρα.
0: Έχετε ήδη, έχει μάλλον ήδη δοκιμαστεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες, κύριε Περιφερειάρχα. Υπήρξαν δηλαδή περιστατικά όπου συνέβαλε στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιάς ή ακόμα είναι στο πιλωτικό όπως μου λέγατε στην αρχή.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είμαστε στο πιλωτικό κομμάτι, είμαστε στη θέση της επόμενης φάσης της εκπαίδευσης. Και το επόμενο διάστημα που θα ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη θα είναι η διασύνδεσή του με την πολιτική προστασία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και με τις κατατόπου πυροσβεστική. Είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο πραγματικά, όπως σας είπα και πριν, θα έχει να... Έτσι θα δώσει και πάρα πολλά ερεθίσματα και στο πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης αλλά και σε άλλες οργανισμούς, σε εθελοντικές οργανώσεις ώστε να υπάρχουν, να τοποθετούν τέτοια συστήματα. Όμως αυτό που θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. πριν λίγο καιρό που στο πιλωτικό κομμάτι εντοπίσαμε μια πυρκαγιά σε ένα γεωργικό στάβλο, σε μια σταδική εγκατάσταση όπου προλάβαμε τη φωτιά πριν την εντοπίσει και ο ιδιοκτήτης και σώσαμε έτσι μια περιουσία. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις φωτιές, τις βασικές φωτιές, αλλά είναι και για την ίδια την ζωή, την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και είναι κάτι πιο ανώτερο και από τα ντρόν, γιατί τα ντρόν χρειάζονται να έχουν χειριστές που είμαστε υπέρ των ντρόν και έχουμε...
0: Μιλούσαμε με τον κύριο Ζαΐμη προχτές για τα ντρόν.
1: Ακριβώς. Έχουμε το πιλωτικό κομμάτι, εκεί όμως θέλει περισσότερα χέρια και αυτά είναι πολύ πολύτιμα, αλλά αυτό με τις θερμικές κάμερες και με τις εισιτήρες θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Οι πολίτες λοιπόν θα δουν από ό,τι φαίνεται και άλλες ψηφιακές εφαρμογές και σε αυτά που αφορούν την πολιτική προστασία αλλά και γενικότερα το επόμενο διάστημα. Αυτό μυρίζομαι.
1: Έτσι. Στην περιφέρεια της Ελλάδας, όπου είμαστε μια αγροτική περιφέρεια και κατά επέκταση προσπαθούμε να γίνουμε και μια τουριστική, να δώσουμε μια κατεύθυνση προς τον τουρισμό. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις γύρω από την γεωργία ακριβίας, την ψηφιακή γεωργία, αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού. Και μάλιστα έχουμε εντοπίσει και συνολικά και στους τρεις νομούς μέσα από τις μεγάλες αυτές εκδηλώσεις ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Έχουμε εντοπίσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χρειάζονται οι γεωργοί κτηνοτρόφοι με λισοκόμοι και αλλιείς της περιφερειάς μας χρειάζονται εκεί το να εφαρμόσουμε τεχνολογίες, δηλαδή πορυφορικά συστήματα και διασύνδεση αυτών, παράδειγμα, με κάποια πανεπιστήμια για, ας πούμε, παράδειγμα για την αλλαγή των καιρικών φαινομένων που έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θέλουμε μετεωρολογικούς σταθμούς. Όχι ότι δεν υπάρχουν και δεν έχουμε εφαρμόσει, αλλά θέλουμε καλύτερη διασύνδεση αυτών των μετεωρολογικών σταθμών με ψηφιακές εφαρμογές των ίδιων των αγροτών. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταρτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους αγρότες μας για να χρησιμοποιούν τέτοιες εφαρμογές για να μπορούν να έχουν πιο έγκαιρη περιοδοποίηση για σημαντικά καιρικά φαινόμενα όπως παράδειγμα το χαλάζι που σε μια περιοχή που καλλιεργούμε οπωροκυπευτικά μπορούμε να προειδοποιήσουμε κάποιες ώρες πιο πριν ότι σε κάποιο σημείο θα πέσει χαλάζι, άρα για να βάλουν τα προστατευτικά, τα αντιχαλαζικά οι αγρότες μας.
0: Τι λέτε.
1: Μια σπουδαία εφαρμογή, η οποία τώρα θα είμαστε η πρώτη περιφέρεια που θα το εφαρμόσουμε πιλωτικά με συνεργασία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα μου πείτε... μπορείτε να κάνετε τι άλλο μπορείτε να προβλέψετε. Σίγουρα κάποιες καλλιέργειες δεν μπορούμε να ευρώβεις καλλιέργειες να τις προστατεύσουμε, αλλά μπορούμε όμως να προειδοποιήσουμε τον αγρότη ώστε αυτός να μπορεί να πάρει άμεσα μέτρα
0: και ίσως να ξέρουμε να προστατευτεί,
1: και βέβαια. Περιοχή, βέβαια. Να τρέξουμε και ως περιφέρεια για να προστατεύσουμε και να είμαστε κοντά σε μια πιθανή πλημμύρα ή σε κάποιο άλλο γεγονός. Μάλιστα οι γεωργοί μας ζητούν διάφορες άλλες εφαρμογές, παράδειγμα για την σωστή και ορφολογική διαχείριση του νερού, όπου πιλωτικά αυτό που κάναμε τα προηγούμενα 2 έτη με το βαθολογικό μας εργαστήριο, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ήταν για να μετράμε το νερό, τη στάθμη του νερού και στο φράγμα του ποινιού, ώστε να ξέρουμε να δίνουμε τη σωστή αναλογία του νερού καθημερινά στο ΓΟΕΒ και κατ' επέκταση στους ΠΕΒ, και έτσι καταφέραμε την εξοικονόμηση αυτή να έχουμε νερό όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν παραγωγή νερό να ποτίσουν τις καλλιεργίες τους. Μιλάμε ότι χρειαζόμαστε γενικά εργαλεία τα οποία θα προστατεύουν τους ανθρώπους, τους κατοίκους της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος και να είμαστε και σε πολλά συστήματα καθοδηγητές, δηλαδή να είμαστε το πρότυπο για άλλες περιοχές. Ή πάρα πολύ παραγωγή σε ομάδες παραγωγών να μπορούν να παρακολουθούν την υγεία του φυτού, δηλαδή την πορεία του, την ανάπτυξη του φυτού, το πότε χρειάζεται μια προστασία από ένα φυτοφάρμακο, ώστε να μην κάνουμε μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων. Όλα αυτά σε τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια μας, με τις διευθύνσεις της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και με τις άλλες μας, τους άλλους μας τομείς και με τη συνεργασία πάντα με την πολιτεία, να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις για τα καθημερινά θέματα που αποσχολούν τη γεωργία μας.
0: Κάπως έτσι έμαθα και εγώ τι σημαίνει ευφυής γεωργία μέσα από το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Αυτό πραγματικά.
1: Και, πολλά,
0: και γι' αυτό ακούω. Ναι, τώρα τι να πρωτοπούμε.
1: Εφαρμόζουμε με το ψηφιακό, ψηφιακή βακοκτονία. Θα ξέρουμε πού θα ραντίσουμε, ποιες ώρες. Οι γεωργικοί ελκυστήρες θα έχουν τα GPS επάνω, που θα ξέρουμε με ακρίβεια σε ποιον αγρό έχουμε κάνει παρέμβαση, έχουμε κάνει το δολωματικό μας. Και μια σειρά πολλών τέτοιων τεχνολογιών στην γεωργία. Δηλαδή χρειαζόμαστε ώρες ολόκληρες να λέμε και για προτάσεις, αλλά και για πράγματα που ήδη εφαρμόζουμε. Ή για τους ψηφιακούς αναβασμούς που θα ήθελα σε μια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε για το πώς θα πρέπει να ξανακτήσουμε από την αρχή τον κατακαιρματισμό της γης και ειδικά στην περιφερειά μας. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια πλατφόρμα ετοιμάζουμε και τι χτίζουμε για την επόμενη μέρα για να βρούμε μεγάλα οραματικά έργα μπροστά μας, για να μπορούν οι πολίτες στο μέλλον να βρίσκουν λύσεις για να φτιάξουν κόστη παραγωγή οι αγρότες μας και όχι μόνο, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και μια σειρά και άλλο θεμάτων.
0: Το είπατε πιο πριν ότι θα χρειαστούμε πραγματικά πολλές ώρες. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένος σε αυτά τα θέματα ο πολίτης σήμερα. Χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση, γιατί όλα αυτά, οι περισσότεροι που μας ακούν, τα ακούνε για πρώτη φορά, τα οποία γίνονται στην πράξη. Όπως είχατε πει, εφαρμογές τις οποίες μπορεί κάποια στιγμή να υπήρξε όραμα σε κάποιους ανθρώπους ότι θα γίνουν, αλλά ήδη έχουν γίνει και έχουν έρθει πολύ γρήγορα τα πράγματα. Η τεχνολογία τρέχει, η καινοτομία τρέχει.
1: Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ο ρόλος μας που υπηρετούμε το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια, ο ρόλος ο δικός μας είναι να σχεδιάζουμε, να εφαρμόζουμε και να αναδεικνύουμε στην πορεία αυτά που φτιάχνουμε. Και εμείς, η στρατηγική δική μας, αυτής της περιφερειακής αρχής, είναι ότι προσπαθούμε με έργα και να μετά όμως να τα εξηγούμε στην κοινωνία και για να τα εφαρμόζει η κοινωνία, όχι να μένουν έργα, βιτρίνες που βλέπαμε τα παλιότερα χρόνια. Και δεν θέλω να κάνω πολιτική, αλλά πραγματικά, και ειδικά επειδή ασχολούμαι με το αγροτικό κομμάτι, είδαμε κατά το παρελθόν πολλά έργα, παράδειγμα όπως τη διαχείριση του νερού, ως βιτρίνα έργα και όχι το να τα πάρει η κοινωνία, είτε με τα συντεριστικά της σχήματα, είτε η απλή κοινωνία να τα εφαρμόσει,
0: βέβαια.
1: Το ίδιο και για τα θέματα της υγείας, το ίδιο και σε θέματα του τουρισμού, αλλά και γενικότερα της λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε μια επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για το μεγάλο έργο με τις 400 υπηρεσίες που θα εφαρμόσουμε στο επόμενο διάστημα στην περιφερειά μας, που θα είναι πιο εύκολες οι καθημερινές διαδικασίες του πολίτη μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
0: Με χαρά πολύ, και το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε διανύσει πολλές ώρες να συζητάμε εμείς τουλάχιστον για αυτά τα θέματα, το γνωρίζω, αλλά πρέπει να μας ακούσει και ο κόσμος και πρέπει να υποσχεθείτε κι εσείς και εγώ ότι θα τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές κάθε φορά και αναλυτικά για το κάθε κομμάτι. Βλέπουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία, είτε μιλάμε σήμερα για ντρόν στην πολιτική προστασία, είτε τώρα, όπως μας είπατε, για τα συστήματα πυρανίχνευσης με τεχνητή νοημοσύνη, και όλα αυτά πρέπει πραγματικά να μπουν στην καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως αυτών που τους αφορά περισσότερο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω εδώ ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ να έχετε μια
0: με χαρά μου που μιλήσαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και, λάβος, και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς κύριε Βασιλόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλημέρα.

18 υπερσύγχρονοι σταθμοί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την πυρανίχνηση. Ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο όντως αφορά όχι μόνο αυτή την περιφέρεια, αλλά δίνει και το ναύσμα, είναι το πρότυπο και για άλλες. Μακάρι να έχουμε τέτοια πράγματα. Μακάρι. Αυτά πρέπει να γίνονται. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ την Ειρήνη, την Κατερίνα, αλλά και τον Γιώργο για την πολύτιμη βοήθειά τους. Καλό πρωινό. Αύριο πάλι τα λέμε την ίδια ώρα. Για και χαρά. Περιμένετε λίγο. Υπομονή σήμερα. Μια μέρα είναι, θα περάσει.

0: inside and out.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Μια μέρα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, καταρχήν με την είδηση ότι έφυγε στην ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα. Και φυσικά με αυτήν την τρομερή είδηση για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, τον οποίο τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του. Οι πρώτες πληροφορίες, αλλά βέβαια θα περιμένουμε καθώς προχωράει η έρευνα και έρχονται περισσότερες να μάθουμε κι άλλα, λένε ότι φαίνεται να έχει δεχθεί γροθιές ή κλωτσιές στο κεφάλι. Ενδεχομένως να τον έχουν χτυπήσει και πάνω στα έπιπλα του γραφείου. Ήταν γυμνός σε εμβριακή στάση. Δεν υπάρχει παραβίαση. Δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο γραφείο για να μπορέσουν, ή έτσι φαίνεται τουλάχιστον από την πρώτη έρευνα, για να μπορέσουν να βγουν άλλα συμπεράσματα. Τον εντόπισε μετά από αγωνιώδη έρευνα η οικογένειά του, γιατί για πολλά σημεία, για πολλές ώρες δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, μια υπόθεση η οποία προφανώς θα μας απασχολήσει, αλλά είναι σοκαριστική, έτσι δεν είναι?

Η Μεριλίντα, νομίζω πλήρης ημερών, έφυγε στα 91 της, μια γυναίκα η οποία ερμήνευσε ευληματικά τραγούδια, όχι μόνο του Σιώτη αλλά και του Θοδωράκη. Με το Σιώτη βέβαια παντρευτήκανε και για 10 χρόνια. Μικρό παιδί ήταν ακόμα, το γνώρισε και άρχισε να, ανάμεσά τους να υπάρχει ένα αίσθημα. Ήταν αρκετά μεγαλύτερός τους. Λοιπόν, σε ένα κέντρο στο Πικάλ γνωριστήκανε. Ήτανε, έπαιζε εκεί λίγο γρατζούνα και το μπουζούκι του Σιώτης, ψιλοτραγουδούσε. Ήτανε δίπλα με τη μητέρα της, λέει, ποιο τραγούδι θέλει να σου πω, λέει, αυτή την Αραμπέλα. Χαριτωμένα της λέει ο Σιώτης, θα στο πω, θέλω να μου πεις ότι με αγαπάς. Ένα παιδάκι τώρα, αυτά που λένε τα μικρά παιδιά, έτσι. Κάναν ένα ψευτοδιάλογο και τότε ο Σιώτης της είπε: σου υπόσχομαι ότι όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου θα σε παντρευτώ. Γιατί ήταν μικρό παιδάκι ακόμα. Τη τραγούδισε λοιπόν την Αραμπέλα που ζήτησε, και καθώς περνάγανε τα χρόνια, ποτέ η Μέρι Λίντα δεν ξεχνούσε εκείνο το διάλογο.

περάσαν τα χρόνια, ο Χιόντης παντρεύτηκε, τη ζωή γρήπαρη, κάνανε και δύο παιδιά. Αλλά όταν η Μέρι Λίντα μεγάλωσε, όταν άνοιξε να τραγουδάει με το Σογιούλ, με τον Ίκαρο, με τη Σοζό Σαμπουτζάκη, όταν άρχισε σιγά σιγά να κάνει καριέρα, πάλι οι δρόμοι τους ξαναντάμωσαν. Και κάπου εκεί που συναντηθήκανε, ο Χιώτης θυμήθηκε αυτή τη στιχομηθεία που είχαν κάνει όταν ακόμα ήταν μικρό παιδάκι με τη μαμά της 14 χρονών. Τη λέει: «Θυμάσαι που σου είχα πει ότι άμα φτάσει στον νόμο μου θα σε παντρευτώ?» «Αν το θυμάμαι», λέει, το απαντάει η Μέρι Λίντα. «Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στον μπαμπά σου». Όχι ότι είχε ήδη χωρίσει από την πρώτη του γυναίκα και αυτή η πλατωνική σχέση που ξεκίνησε τόσο καρμικά εξελίχθηκε όχι μόνο σε μια προσωπική και ερωτική αλλά και σε μια τρομερά επαγγελματική, αφήνοντας εμβληματικά τραγούδια στο ελληνικό πεντάγραμμο. Αν και στη συνέχεια μετά και το διαζύγιο του, η Μέρι Λίντα ερμήνευσε και αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Θαδωράκη.

Λοιπόν, και πόσο καταπληκτικός είναι και ο Θοδωράκης, έτσι, ένας άνθρωπος με τρομερά εγκύκλια παιδεία, με γνώση στη μουσική, με κλίση στην κλασική μουσική, μεγαλώνοντας έπαιζε κομμάτια, ξέρω εγώ, Μπετόβεν, Μότσαρτ και το καθεξής. Αυτό ήταν και το όνειρό του, στην κλασική μουσική να κάνει καριέρα. Και τόσο οι προσωπικές του πεποιθήσεις, οι λαϊκοί του οι αγώνες, τον οδήγησαν στους λαϊκούς καλλιτέχνες που μπορούσαν να εκφράσουν με τον αυθεντικό τρόπο τα τραγούδια του.

περισσότερα στη συνέχεια για τη Μέρι Λίντα και θα πούμε αρκετά. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι ότι σήμερα η ζέστη θα φτάσει στους 42 βαθμούς, 43 και σε κάποιες περιοχές. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μια εγρήγορη, μια κινητοποίηση για το φόβο των πυρκαγιών. Γιατί? Γιατί οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν και ξεραίνουν ακόμη πιο γρήγορα τις ήδη ξερές περιοχές, αλλά μεταδίδουν και την οποιαδήποτε σπίθα μπορούν να την κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Λοιπόν, βοηθάει πάρα πολύ ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, αλλά μην ξεγελιόμαστε και μην πιστεύουμε ότι αυτό έχει γίνει απόλυτα. Ένα, δύο. Ξεραίνονται δυστυχώς και τα δάση με αυτές τις θερμοκρασίες.

Λοιπόν, προσεκτικά και να τις βγάλουμε και αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, σας είπα και λίγη ζεστή, δεν μας κάνει κακό. Να καταλάβουμε ότι καλοκαίριεσαι. Σκεφτείτε ότι μόλις περάσει αυτό το τριήμερο, ήδη είμαστε τη δεύτερη μέρα, περιμένουν και κανένα μπουρίνι, λέει, στην Αθήνα. Είναι αυτό για καλοκαίρι.

0: στα πολιτικά
1: παρατηρείτε κι εσείς μια ηρεμία, λίγο καλοκαιρινούς ρυθμούς? Κάτι ψευτοκινείται, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι εντάξει, είναι λογικό. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, λίγο συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου είπε ο εκπρόσωπός του ότι δεν συμφωνεί να καταργηθεί το άρθρο 16 για την ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά αν γίνουν κυβέρνηση δεν θα κυρώσουν και το νόμο για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Ό,τι καταλάβατε. Πάμε στη συνάδελφο την Έλενα Νεοφωτίστου να μας πει περισσότερα για τη Μεριλίντα. Καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι στα 91 της νομίζω ότι εντάξει, είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή της, έτσι, μια γυναίκα η οποία έζησε τα πάντα.
2: Είχε ζήσει τα πάντα και είναι εντυπωσιακό γιατί αποτύχει. Ένας φίλος μου είχε τη μητέρα του στο γεροκομείο Αθηνών που κατέληξε η Μεριλίντα και χαρακτηριστική εικόνα που έδινε πάντα ήταν πραγματικά μια γυναίκα η οποία ξεσήκωνε όλους τους τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν στο γεροκομείο Αθηνών τραγουδώντας ακόμα και σήμερα μέχρι τα 91 της. Μετά τον κορονοϊό έδινε συνεντεύξεις και έλεγε θέλω να ξανανεύω στο πάλκο. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι μια περίεργη γενιά αυτών των καλλιτεχνών. Δημήτρη, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει, το έχουμε δει με πάρα πολλούς.
1: Πάντως, Έλληνα, νομίζω ότι η ενέργειά της, ο ενθουσιασμός της και στα νιάτα της ήταν αυτό που την έκανε να σηκωθεί από την καρέκλα δίπλα στο χιώτη, διότι τώρα εμείς το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν ήταν. Ούτε οι άντρες δεν σηκώνουν από τις καρέκλες, πόσο μάλλον οι γυναίκες, έτσι.
2: Ακριβώς. Καθιστή, κλειστά πόδια, ούτε καν σταυροπόδι και δεξιά και αριστερά.
1: Μάλιστα. Είχα. Ούτε καν σταυροπόδι. Όπως το είπες, μη τυχόν και φανεί τίποτα την ώρα που αλλάζανε το πόδι. Δηλαδή, μη φανούν τα πόδια τους.
2: Μάλιστα, λυκνίζεται, έτσι, αν το θυμηθούμε. Το έχουμε όλοι σαν εικόνα. Αυτό δεν είναι.
1: Με ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο που το έκανε.
2: Δίπλα στο χιώτη, διαφορά ύψους, πανύψηλος, λίγο πιο μινατούρα η Μεριλίντα και τσαχπίνα. Ναι. Μπορούμε να το πούμε. Τσαχπίνα. Λοιπόν,
1: τσαχπίνα δίπλα στον άντρα της.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί όλα αυτά μετράγανε εκείνη την εποχή.
2: Πολλά, πολλά μετράγανε. Επίλογος λοιπόν μιας κυρίας που ακόμα και στα στερνά της έδινε χαρά, όπως προείπα, τραγουδώντας στο γεροκομείο Αθηνών, η Μεριλίντα, το έτερο νήμις του Μανώλη Χιώτη, έφυγε τραγουδώντας σε ηλικία 91. Η Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Από μικρή, παρά τις όποιες δυσκολίες, γιατί είχε πραγματικά είχε σκοτεινές σελίδες έτσι, η προϊστορία της. Ήταν η αρρώστια, βαριά αρρώστια του πατέρα της που τους ανάγκασε να έρθουν στην Αθήνα. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα ατύχημα παύλα δολοφονία της μητέρας της. Πολλοί λέγανε ότι δολοφονήθηκε και ότι δεν ήταν ατύχημα το ότι πραγματικά έγινε παρανάλωμα αυτή η γυναίκα. Μα. Όταν μετακόμισα στην Αθήνα οικογενειακώς, η Μεριλίντα σε ηλικία μόλις 7 ετών, άκουσα στο ραδιόφωνο ότι στο Αλκαζάρ ο Ορέστης Βλάσκος, τι ήταν εκείνη την εποχή, τα ταλέντα. Κάπως έτσι λοιπόν βρέθηκε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, κερδίζοντας το πρώτο ερμηνευτικό της στοίχημα. Ένα στοίχημα που στέφθηκε με επιτυχία, αφού κέρδισε και τον ίδιο τον Βλάσκο. Και αυτός εκείνη ακριβώς την ημέρα έγινε και νονός του καλλιτεχνικού της ονόματος. Και κάπως έτσι η Μαρία Δημητροπούλου έγινε Μεριλίντα. Γεννήθηκε την επόμενη μέρα, έπιασε δουλειά και έβγαζε μεροκάματο. Τα κέντρα της εποχής ήταν το Μισούρι, το Κυψελάκι και τα Πεύκα. Κεφάλαιο για τη Μεριλίντα φυσικά, όπως προείπαμε Δημήτρη, είναι ο Μανώλης Χιώτης, ο μέτρη του Μπουζούκιου. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έκανε τον Μπουζούκι. Να κελεϊδάει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Καταρχήν νομίζω ότι προσθέστησε χορδές έτσι από το τρίχορδο που πήγαμε στο τετράχορδο. Κάποια στιγμή νομίζω έβαλε και παραπάνω γιατί χρειαζόταν περισσότερες οκτάβες.
2: Δεν το πω γιατί δεν έχω γνώση, αλλά ξέρω ότι είχε μετατρέψει.
1: Γιατί χρειαζόταν ο ίδιος περισσότερες οκτάβες για να μπορέσει να κάνει αυτά τα μουσικά σχήματα που έκανε.
2: Το ξέρω αυτό, αλλά δεν τολμούσα γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ασπρόμαυρες εικόνες από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50-60 έρχονται στη μνήμη όλων. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μεριλίντα ξεκίνησε όταν ήταν αυτή μόλις 11 χρόνων τον πρωτογνώρισε. Και τον πρωτογνώρισε στο Πιγκάλ. Το Πιγκάλ ήταν ένα κέντρο πολυτελείας της Αθήνας. Και μάλιστα ήταν το πρώτο. Και έγινε λοιπόν η γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη. Ήταν καθοριστική αυτή η σχέση, βρέθηκε για να κάνει πρόβα, τότε τον γνώρισε λοιπόν και παντρεύτηκαν το 1958, πάρα πολύ σε νεαρή ηλικία, αλλά πήραν διαζύγιο το 1967. Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα το Χιώτη, δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω, είναι λόγια της ίδιας, ακόμα και σήμερα. Οι δύο επόμενοι γάμοι, οι δύο επόμενοι σύζυγοι της και τα δύο διαζύγια δεν είχαν επίσης ευτυχές τέλος και δεν πέρασε και πολύ καλά, παρότι με το δεύτερο σύζυγό της, τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε την κόρη της, την Εύα. Προσωπικά τώρα και καλλιτεχνικά η ζωή της είναι και θα είναι πάντα ενωμένη με το Χιώτη, το είπαμε και θα το ξανανομίζω οι πάντες το γνωρίζουν. Έχει ερμηνεύσει πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως είναι Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μιτσάκης, αλλά και μεγάλους συνθέτες όπως το Δωράκης και Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», σε μουσική και στίχους του Κώστα Καπλάνη. Ήταν το 1953. Αλλά ήταν λίγο πιο, πώς να μπορώ να το πω, πιο ελαφρύ. Δεν είχε μπει ακόμα στα μονοπάτια του Χιώτη και στο λαϊκό τραγούδι. Με το Χιώτη άρχισε να μπαίνει. Ανάμεσα στις πλέον αξέχαστες επιτυχίες που πραγματικά όλοι μας τις έχουμε σίγουρα τραγουδήσει είναι «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Δεν ξέρω, όποιος και τις απαριθμίσει, αμέσως του έρχονται και οι επόμενες λέξεις, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε για τη Μεριλίντα, Δημήτρη. Πραγματικά, το μόνο που μπορούμε να πούμε φυσικά είναι και η παρουσία της στον κινηματογράφο. Ήταν κάτι που, η απουσία της τηλεόρασης. Το τραγούδι που μπορούμε να πούμε φυσικά είναι και η παρουσία της στον κινηματογράφο. Ήταν κάτι που, η απουσία της τηλεόρασης.

0: Έλενα.
1: Η τελευταία παρουσία ξέρω ότι ήταν το τρίο. Πολύ πάνω, Τζένι Βάνου, Μέρι Λίντα.
0: Λοιπόν, και βέβαια συνεργάστηκε και με όλες τις νεότερες τις, αλλά μυθικές, όπως η Γαλάνη, η Αλεξίου κτλ. Θα πρέπει να πάμε για τίτλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Έλληνα Νεοφύτου, κυρίες και κύριοι, Νεοφωτίστου, κυρίες και κύριοι, μας βοήθησε λίγο να κάποια από τα στοιχεία της ζωής της. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια και με καλεσμένους ανθρώπους που τη γνώρισαν, δούλεψαν, τραγούδησαν μαζί της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio και να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ο οποίος είναι κοντά μας, γνώριζε τη Μεριλίδα. Καλή σας ημέρα κύριε Μητσιά, τι κάνετε? Συλληπιτήρια, ναι, ευχόμαστε.
1: Συλληπιτήρια, ναι, λυπούμε πάρα πολύ ομαδικά για τη Μεριλίδα, γιατί υπήρξε κορυφαία.
0: Τα χρόνια της βέβαια να είχαμε όλοι και τις χαρές της.
1: Σίγουρα
0: τις χάρες της.
1: Πάντα ένας θάνατος είναι ένας θάνατος. Mm-hmm. Και ειδικά από έναν άνθρωπο που προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Ήταν υπέροχη η Μεριλίδα σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θεοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι.

0: και ο Θανατώσης μας δημιουργεί πλέον μια θλιβερή ημέρα για σήμερα.
1: Τι θα λέγατε ότι ξεχώριζε στον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε?
0: Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της, όλη επάνω η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίτσια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μερλίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκεί τα χρόνια, καταλάβατε.
1: Μετέφερε αυτή την ενέργεια και στον κόσμο.
0: Βέβαια, ήταν πολύ πολύ καλή. Κρίμα.
1: Έχετε τραγουδήσει μαζί της?
0: Σε κάποια συναυλία έθιμα μια φορά, όχι, γενικά δεν τραγούδησα μαζί της, αλλά είχαμε πολύ έτσι καλή επαφή, όταν βλεπόμασταν, τη θαύμαζα, κρίμα.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια ανάμνηση, κάποια ιστορία που σας έχει πει από τη ζωή της που ήταν πλούσια, έτσι?
0: Όχι, δεν έχω τέτοια πράγματα, δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω, γιατί ήταν σε άλλη εποχή εκείνη και άλλη εποχή εγώ.
1: Βέβαια, άλλη μόνο. Κύριε Μητσιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, καλή σας
1: ημέρα.
0: Γεια σας.

Εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, επειδή υπήρχαν χιλιάδες μετανάστες Έλληνες στην Αμερική, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και όταν καταξιώνονταν στην Ελλάδα, πηγαίνανε στην Αμερική, πηγαίνανε και γιατί θα τραγουδούσαν στην Ομογένεια, θα δίνανε συναυλίες πολλές φορές στην νυχτερινά κέντρα. Θέλανε όμως να παρακολουθούν διαφορετικά στούντιο, άλλες ηχογραφίες κτλ. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξέφυγε ούτε η Μεριλίντα με τον Μανώλη Χιώτη. Πήγανε, κάτσαν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως το κάνανε και πάρα πολλοί άλλοι, ο Ζαμπέτας, ας πούμε, αργότερα εξού έγραψε και διάφορα τραγούδια χρησιμοποιώντας ψευτοαγγλικά. Και σε αυτή την επίσκεψη υπάρχει αυτός ο θρύλος ότι η Μέριλίντα το έχει διηγηθεί, έτσι, ότι ο Χέντριξ μπήκε ένα βράδυ εκεί που έπαιζε ο Χιώτης, ο οποίος ήταν υψηλός διεξιοτέχνης στο μπουζίκι, ταχύτητα το δακτύλο του ήταν αδιανόητη, και συζητήσανε λίγο. Αμφισβητείται από κάποιους, αλλά είναι κάτι που το έχει διηγηθεί η ίδια. Και βέβαια παίξανε και στο Λευκό Οίκο την περίοδο Νίξον το 64.

0: Λοιπόν, δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο. Πάρα πολλές φορές καλούσαν καλλιτέχνες από άλλες χώρες σε διάφορες εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και το 1964 σε έναν χορό. Τότε τα λέγανε χοροεσπερίδες, γιατί γινόταν το βράδυ.
1: Μια ρίζα δέντρο Λιβανό.
0: Τους είχε δει ο Τζίμι Οχάρα, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Λίντον Τζόνσον. Του άρεσαν πάρα πολύ ο ήχος, η ενέργεια κτλ. Και τους έκανε μία πρόταση να παίξουν προς τιμή του Προέδρου στα γενέθλιά του, στο Λευκό Οίκο, όπως συνηθίζονταν τότε. Το μπουζούκι φαινόταν στους Αμερικάνους κάτι και εξωτικό και κατανοητό και εγωιτευτικό, και γενικά όπου έπαιζε μπουζούκι πάντοτε ενθουσιάζονταν. Είχε να κάνει και με το ποιο το κρατάγαν στο χέρι τους, βέβαια. Και τι δώρο πήρανε φεύγοντας από το Λευκό Οίκο, Ήρα? Πράσινη καρτά.

Στο νούμερο 10, οι Χούθοι. Οι Χούθοι απειλούν να ανοίξουν νέο μέτωπο με Σαουδική Αραβία και Ηνωμένες Πολιτείες και να αποκλείσουν τη δική τους περιοχή για τα πλοία. Εάν λάβουμε υπόψη τι έγινε με τους άλλους προστατευόμενους του Ιράν, δηλαδή τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, είναι περίπου σαν η Μίγα να κυνηγάει τη Μικροσκοτόστρα. Πού θα με πας, θα σε πιάσω. Στο νούμερο 9, η Financial Times που λένε ότι ο Τραμπ ετοιμάζει νέο κύμα δασμών σε 60 χώρες. Υποθέτουμε με την ίδια επιτυχία που είχαν και προηγούμενοι δασμοί. Στο νούμερο 8, η Νέα Κομπίνα. Παίρνουν τηλέφωνο. Λένε ότι είναι από την ελληνική αστυνομία. Ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας και αρχίζουν και συζητούν διάφορα password κτλ. Ελπίζουμε ότι όλοι από την εμπειρία που έχουμε μέχρι σήμερα καταλαβαίνουμε ότι αποκλείται η αστυνομία να σε πάρει τηλέφωνο για οτιδήποτε. Αν σε χρειαστούν, χτυπούν το κουδούνι και δεν είναι για την ταυτότητα. Αν και πέφτουν κάτι τηλέφωνο, περάστε για προσωπικό σας θέμα από το αστυνομικό τμήμα και είναι κάτι που λέει μια κλίση που φάγατε πριν 4 χρόνια. Φέρτε και το δίπλωμα όπως έρχεστε. Στο νούμερο 7, η σχετική τρομολαγνία επειδή στην Ελλάδα έχει πάνω από 40 βαθμούς. Εντάξει παιδιά, στην Ελλάδα έχει 40 βαθμούς τον Ιούλιο. Το πρόβλημα αυτό είναι ή στην Ελλάδα να ρίξει καμιά βροχή τέτοια περίοδο και να είναι λίγο πάνω από το κανονικό. Στο νούμερο 6, μια ανάλυση ποδοσφαιρική που άκουσα, ότι ο Γιαμάλ δεν ήταν καλός στο Μουντιάλ, ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος και παγκόσμιος πρωταθλητής γίνεται. Στο νούμερο 5, άλλη μια συγκλονιστική είδηση. Κρατηθείτε. Ή τέλος πάντων μην μπαίνετε και απότομα στα site αν δεν είστε προετοιμασμένοι. Εν πάση περιπτώσει, η Στεφανία Γουλιώτη μετά την κατακόρυφο στην Άμμο ανέβηκε και σε δέντρο. Όχι τη φταίει η κοπέλα και σε τίποτα, τις διακοπές της κάνει. Αλλά, λοιπόν, στο νούμερο 4, ότι το Κούμπο, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων δίνει συνεντεύξεις, πάντοτε γλυκός, είμαι μαύρος, λέει, είμαι Έλληνας, και αυτό που έχω να πω είναι να πιστεύετε στα όνειρά σας. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό με το να πιστεύεις στα όνειρά σου, το λένε πάρα πολλοί που έχουν πετύχει στη ζωή τους, ηθοποιοί, επιστήμονες, νομπελίστες και το καθεξής. Αλλά το καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πάει πουθενά, έτσι, και σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Λα, εκπείρας. 17 χρόνια τώρα πιστεύω στο όνειρο, αλλά δεν βγαίνει αληθινό. Ποιο είναι το όνειρο? Εντάξει, το θέμα δεν είναι να πιστεύεις στο όνειρο. Αυτά είναι κλισέ για τις συνεντεύξεις. Το θέμα είναι να πατάς τα πόδια σου. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται περί σοφίας, αλλά περνάω σύνδρομο Κοέλιο. Και έχει συνωμοτήσει το σύμπαν να το ικανοποιώ κιόλας. Στο νούμερο 3, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως ακτιβιστές στην Ιταλία έχουν ζητήσει μέσω social media να γίνεται διαδικτυακή καταγραφή και εντοπισμός όσων Ιταλών είναι Εβραίοι ή όσων έρχονται από το Ισραήλ. Να γίνει λίστα που, ποιος, πότε, που μένει, πότε ήρθε κτλ. Κατά λέξη, ζητάνε από τους χρήστες να αναφέρουν τις περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί Εβραίοι, Ιταλοί ή Ισραηλινοί επισκέπτες, καθώς να γίνει αναφορά αν οι τοπικές οργανώσεις ακτιβιστών διαχειρίζονται ήδη το φαινόμενο. Για την ιστορία και μόνο. Ακριβώς έτσι ξεκίνησε το ολοκαύτωμα. Το πρώτο βήμα ήταν η καταγραφή. Εντάξει, και το Χίτλερ το ρώταγε, θα σου λέγε ακτιβιστή, με θες ακτιβιστής. Οκ, αλλά ήταν ο Χίτλερ. Και η πρακτική δεν αλλάζει επειδή αλλάζει η ετικέτα. Στο νούμερο 2, η έκπληξη της χθεσινής ημέρας, αν δεν μας ξέφυγε καμιά είδηση. Χθες, κυρίες και κύριοι, δεν έφυγε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο νούμερο 1, δεν ξέρω, θα το βλέπετε κι εσείς, ότι υπάρχουν, δημοσιεύονται διάφορες φωτογραφίες με τις συλλογές αυτοκινήτων που έχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ωραία γκαράζ, 8, 9, 10 αυτοκίνητα, σπάνια, πανάκριβα κτλ. Δικά τους είναι τα λεφτά, προφανώς μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μας πέφτει λογαριασμός. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στο Μανέ από τη Σενεγάλη, ο οποίος έγινε γνωστός στη Λίβερπουλ, που έβαλε 50 γκολ σε 100 μάτς. Αυτό λοιπόν το παιδί που παίρνει τα ίδια λεφτά με τους άλλους, πάμπολα εκατομμύρια το χρόνο, που έμαθε μπάλα ξυπόλυτο, που έμαθε μπάλα με πείνα, είπε: «Γιατί να θέλω 10 Φεράρι και 20 διαμαντένια ρολόγια ή κανένα αεροπλάνο? Τι θα προσφέρουν σε μένα και στον κόσμο όλα αυτά? Προτιμάω με τα χρήματα που έχω, και αυτό έκανα, έκτισα σχολεία, έκτισα ένα στάδιο στη χώρα μου, ενώ παρέχουμε ρούχα, παπούτσια, φαγητό σε όσους ζουν κάτω από εξαιρετική φτώχεια. Επιπλέον», είπε ο Μανέ, «δίνω 70 ευρώ το μήνα σε όλους τους κατοίκους σε μια φτωχή επαρχία της Σενεγάλης, ώστε να συμβάλλω, μαζί με άλλους ελπίζω, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Δεν έχω ανάγκη να επιδεικνύω υπερπολιτελή αυτοκίνητα, σπίτια, ταξίδια και αεροπλάνα. Προτιμώ οι δικοί μου άνθρωποι να κερδίζουν λίγα από αυτά που μου έχει δώσει η ζωή». Εντάξει, υπάρχει άποψη, δικά μου τα λεφτά, τα κάνω 40 αυτοκίνητα. Υπάρχει και αυτή του Μανέ, ενός ανθρώπου ο οποίος δηλώνει στεναχωρημένος γιατί δεν κατάφερε να σπουδάσει. Okay. Ο Ζούγκερμπεργκ έχει τελειώσει το Χάρβαρντ. Και από κοινωνική ενσυναίσθηση, 0 από 0, 0.

0: Έγινε μια ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ιδιωτικά σχολεία και την παράλληλη στήριξη. Έδωσε τις απαντήσεις της η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είπε δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχουμε άρνηση από ένα ιδιωτικό σχολείο να γράψει μαθητές οι οποίοι έχουν αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με την παράλληλη στήριξη? Τα στοιχεία λένε ότι στα ιδιωτικά σχολεία, αν κρίνουμε την περίοδο 23-24, το 0,1% των μαθητών έχει παράλληλη στήριξη, ενώ στα δημόσια σχολεία είναι 1,85. Δηλαδή, το 1,85% των παιδιών στα δημόσια σχολεία, δεν είναι μικρός αριθμός γιατί σε όλα τα σχολεία έχουμε 1.200.000 μαθητές, το 1,85% στα δημόσια σχολεία έχει παράλληλη στήριξη και στα ιδιωτικά κανένας. Γιατί το 0,1% αυτό είναι. Κάνουν επιλογή μαθητών στα ιδιωτικά. Δεν ξέρω, κάνουνε. Στο δημόσιο σχολείο μπορεί να πάει σε γράψει η μάνα σου. Μπορεί. Στο ιδιωτικό μπορεί να πάει χωρίς να είναι το παιδί παρόν. Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για συγγνώμη, τους 60 νέους, στις 60 χώρες τις οποίες έχει βάλει στην λίστα σύμφωνα με τους Financial Times ο Τραμπ για να βάλει και άλλους δασμούς. Παρά τα όσα γίνονται κάτω και το πόσο επηρεάζονται όλες οι χώρες του κόσμου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι ένα από τα σχέδια. Βέβαια, με το που ξεκίνησε άρχισε να κοπανάει δασμούς, έγινε και αυτή η κομική κόντρα με την Κίνα, όπου έλεγε σου βάζω 50 παντού σε Κίνα και εγώ, σου βάζω 80, σου βάζω 90, και κάποια στιγμή βγάζει μια ανακοίνωση η Κίνα και λέει βάζουμε 200% δασμού στα αμερικάνικα προϊόντα και εδώ σταματάμε, αν θέλετε συνεχίστε μόνος σας. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας είναι καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γιατί έχουμε μια απορία. Τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία? Υπάρχουν αυτοί οι δασμοί? Μπήκαν, εφαρμόζονται, μειώθηκαν? Έχουν αποτέλεσμα θετικό, έχουν αρνητικό? Καλή σας ημέρα, κύριε Λιαργκόβα. Τι κάνετε? Και να πούμε ότι υποκλείται να είναι 60 χώρες και να μείνει και η Ευρώπη μέσα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα αυτό με τους δασμούς, όντως, κατά την δική μου έτσι ανάγνωση, περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ως απειλή, ως διαπραγματευτικό χαρτί και λιγότερο ως πραγματικό όπλο προστασίας, προστατευτισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι μεν ξεκίνησε πολύ, αν θυμόσαστε, οι δηλώσεις, αρχικές δηλώσεις, ήταν πολύ πιο έτσι, βαρύγδουπες, για να το πω έτσι, σε σχέση με το τι τελικά έμεινε. Υπάρχουν δασμοί, έχουν επιβληθεί κάποιοι δασμοί, αλλά είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτό που αρχικά είχε υποθεί. Να σας θυμίσω και τελευταία, είχε υπάρξει μια ανακοίνωση για τέλος διέλευσης στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι. Το 20% του εμπορεύματος, αν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς, το 20% της αξίας του εμπορεύματος. Που σημαίνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά τις απειλές και τα διάφορα έτσι, τέτοιου είδους μέσα.
0: Πάντως, ας πούμε, με την Κίνα υπάρχουν τώρα δασμοί και τι ύψος? Γιατί, αν θυμάμαι, πιο μεγάλη κόντρα είχε γίνει με τους Κινέζους.
1: Με τους Κινέζους είχε ξεκινήσει, ναι, μετά επεκτάθηκε και στους Ευρωπαίους και στους άλλους. Υπάρχουν, όχι όμως στο ύψος τώρα και εγώ, επειδή έχουν αλλάξει τόσο πολύ.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Είναι δύσκολο να πεις, πρέπει να το κοιτάξει κανείς με πολύ λεπτομέρεια.
0: Πάντως η λογική που ήταν να μπαίνουν δασμοί προκειμένου να δουλέψει η αμερικανική οικονομία, να αποτραπεί η είσοδος ξένων προϊόντων ή να γίνουν πάρα πολύ ακριβά κτλ. Στην περίοδο της Κίνας τουλάχιστον δεν φαίνεται να λειτουργεί.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτό που τρομοκρατεί από ό,τι ξέρω την Ευρώπη είναι οι δασμοί στα αυτοκίνητα όμως.
1: Οι δασμοί στα αυτοκίνητα, ναι, είναι ένα πρόβλημα γιατί κυρίως οι βόρειες χώρες εξαρτώνται πάρα πολύ από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, αλλά εδώ είναι και τα κινέζικα. Δηλαδή δεν είναι μόνο
0: Όχι, είναι διπλή απειλή. Καταρχήν, γιατί έχουν μεγάλη. Δεν ξέρω, τελευταία φορά πήγα στην Αμερική, όλα ευρωπαϊκά μου φάνηκαν τα αυτοκίνητα και Ιαπωνέζικαν από την αλήθεια. Αυτό το αμερικάνικο αμάξι δεν το έβλεπε στο δρόμο. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν απειλείται από αυτό και απειλείται και πάρα πολύ σοβαρά ότι υπάρχει μεγάλη άνδρωση τη κινέζικη βιομηχανία στον αυτοκίνητο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ τη κινέζικη στην Ευρώπη. Έχει καταφέρει να διεισδύσει πολύ δυναμικά στον χώρο της Ευρώπης και έχουν αρχίσει να φαίνονται τα προβλήματα στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το βλέπουμε με απολύσεις εργαζομένων. Γενικώς έχει πρόβλημα η Ευρώπη.
0: Εξ όσων γνωρίζω και όχι μόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά γενικά στη βιομηχανία. Δηλαδή στη Γερμανία υπήρχαν εταιρείες που είχαν 10 γραμμές παραγωγής και έχει μείνει ανοιχτή μία.
1: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι η ανταγωνιστικότητα που χάνεται έναντι της Αμερικής και της Κίνας. Να θυμίσω κάποτε η Ευρώπη, όταν κάναμε μάθημα στα διεθνών οικονομικών στα πανεπιστήμια, λέγαμε η τριάδα ήταν η Αμερική, η Ευρώπη και τότε ήταν και η Ιαπωνία. Σήμερα δεν μιλάμε για τριάδα, μιλάμε για διάδα. Είναι Αμερική και Κίνα. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν μειώσει την σημασία του στο παγκόσμιο εμπόριο και γενικώς στις επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Στην Αμερική, την περίοδο Τραμπ, έχετε μια εικόνα οικονομία πώς πάει? Γιατί νομίζω αυτό είναι και το βασικό χαρτί του Τραμπ, έτσι, πέρα δηλαδή από όλα αυτά τα ιδεολογικά που εμείς τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από ότι οι Αμερικάνοι, και εκεί πάνε και ψηφίζουν κρίνοντας την τσέπη τους τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, η οικονομία της Αμερικής θα έλεγα ότι δεν πάει και τόσο άσχημα σε σχέση με αντίστοιχα της Ευρώπης, όπως συζητάγαμε προηγουμένως. Το πρόβλημα που έχει η Αμερική είναι το μεγάλο της χρέος. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Αλλά μπορεί και επειδή έχει παραγωγή μεγάλη, οι αγορές δεν αισθάνονται έτσι, δεν είναι καμία επισφάλεια απέναντι στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένα πρόβλημα αυτό, μελλοντικό. Ο πληθωρισμός, ενώ είχε μια έξαρση, το τελευταίο διάστημα έχει μετριαστεί σχετικά, είναι πιο μικρός από ότι ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός, και γενικότερα δεν η περίοδος Τραμπ μάλλον έχει θρέψει κάποια θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με αρνητικές προσδοκίες που υπήρχαν λόγω των δασμών και λόγω όλων αυτών που αρχικά είχαν πει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαρκόβα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Ο κύριος Ζαρκόβας, καθηγητής οικονομικός στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Ναι. Αυτό νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι. Όταν μιλάει για δασμούς και όταν και τόσο μαζικά, κυρίως απειλεί, κυρίως εκβιάζει, κυρίως κάτι θέλει να πάρει και λέει αν δεν το πάρω θα σας κάνω μπάχαλο την οικονομία. Γιατί όταν μπαίνουν δασμοί σε ένα προϊόν, ας πούμε, το οποίο εξάγεται στην Αμερική, και ξαφνικά αυτό το προϊόν ακριβένει, δεν ξέρω, ότι βάζει και κάτι δασμούς 100% και 200%, πέφτει η κατανάλωσή του, το οποίο δημιουργεί σοβαρά ζητήματα. Γενικά η οικονομία τι θέλει? Θέλει σταθερότητα.

Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, χορευτικές φιγούρες οξύνουν το νου. Ο χορός δηλαδή αποτελεί ασπίδα κατά της άνοιας, ενώ το να μαθαίνεις ένα συνδυασμό κινήσεων, μια χορογραφία δηλαδή, μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και τη νόηση. Κατά την ίδια λογική, βέβαια, το να μαθαίνει σε όλες τις ηλικίες μια πολεμική τέχνη τύπου καράτε, τεκβοντό κτλ., επειδή έχουν αυτές τις φόρμες για να πάρεις τις ζώνες και πρέπει να μάθεις πάρα πολλές συνεχόμενες κινήσεις, είναι βέβαιο ότι οξύνουν το νου, εάν ισχύουν αυτά που λένε και για το χορό. Εγώ νομίζω γενικά ότι ο αθλητισμός είναι μια ασπίδα κατά της άνοιας, είναι μια ασπίδα κατά διαφόρων παθήσεων και δεν χρειάζεται να είσαι και καλός σε αυτή την ηλικία. Για πάρτι σου. Αλλά βέβαια ο χορός συνδυάζει, όπως γράφει το BBC, και την ευεξία, έτσι. Μήπως γι' αυτός δεν είναι πολύ στην Ικαρία, επειδή είναι όλη την ώρα στα πανηγύρια. Μήπως δεν φταίει η διατροφή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ αυτή την ώρα, μουσικά και μελωδικά, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η σπουδαία τραγουδίστρια που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό πεντάγραμμο και δημιούργησε μαζί με τον Μανώλη Χιώτη ένα από τα θρυλικά μουσικά δίδυμα όλων των εποχών, αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Η Μέρι Λίντα ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια και συνεργάστηκε με σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μιτσάκης, αλλά και με μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί στο σπίτι της και προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Η ίδια είχε δηλώσει πως η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, τονίζοντας ότι στο ίδρυμα ένιωθε ασφάλεια, φροντίδα και ανθρώπινη ζεστασιά. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας εποχής για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά και να μην αναφερθούμε στην απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Μαζί σας για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια, παρόλο που βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Στην Παναχαϊκή ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, μεγάλη μεταγραφική κίνηση για τους κοκκινόμαυρους. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν αύριο τους πρώτους αγώνες τους στα κύπελα Ευρώπης. Ο Βούκαν Σάμαρτζιτς είναι το πρώτο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Γλαύκου Έσπερο εν όψη Elite League. Στην Πάτρα θα διεξαχθεί και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου. Με 400 αθλητές και αθλήτριες από διάφορες χώρες ξεκίνησε το 12ο International Summer Cup Taekwondo Αστακός 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Η Παναχαϊκή δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, προχωρώντας σε κινήσεις που ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο του ρόστερ της. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, από το πόρταλ monobala.gr, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ των Κοκκινόμαυρων. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν νομίζω να ζεσταίνεστε στην Αθήνα, έτσι.
1: Βράζουμε, όταν απλά αισθανόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Λες και βύχει ο δράκος είναι καθόλου.
0: Πολύ δύσκολη ήταν και η χθεσινή βραδιά εδώ στην Πάτρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Ήταν διακαής πόθος η απόκτηση του Βασιλόγιαννη, έτσι. Αρκετές φορές στο παρελθόν είχε επιχειρήσει η Παναχαϊκή να τον αποκτήσει.
1: Ναι, εντάξει, η Παναχαϊκή είναι πάνω κάτω ειρήνη σαν τον καιρό. Δηλαδή, καυτή, δηλαδή θα έλεγα. Με τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τελευταία, αλλά όχι και τελευταία σε σημασία, αυτή του Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ένας παίκτης που κατάγεται από την Αχαΐα, από την κάτω Αχαΐα συγκεκριμένα, δεν είχε παίξει ποτέ στην Παναχαϊκή, έχει φύγει από μικρός. Γιατί είχε πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό στην ομάδα νέων, μετά είχε κάποιες συμμετοχές στην ανδρική ομάδα. Τώρα σου μιλάω για την εποχή 2010, αλλά ένα τραυματισμό τον άφησε πίσω και μετά ακολούθησε μια καριέρα σε Β' και Α' εθνική και στο εξωτερικό, στην Τουρκία και στην Κύπρο, που τον έκαναν ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη Β' εθνική. Δηλαδή πάντα ο Βασιλόγιαννης είχε από τα πολύ καλά συμβόλαια σε επίπεδο Β' εθνικής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Παναχαϊκή αρκετές φορές στο παρελθόν προσπαθούσε, ειδικά όταν ήταν στη Β' εθνική, αλλά υπήρχε πάντα μεγάλη απόσταση. Υπήρχε μεγάλη απόσταση γιατί καταλαβαίνεις πως όταν το συμβόλαιο ενός τέτοιου παίκτη έφτανε κοντά σε εξαψήφιο ή και παραπάνω νούμερο, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο για την Παναχαϊκή. Αλλά τέλος πάντων καλή αργά παρά ποτέ θα πω. Γιατί τώρα έγινε μια τεράστια οικονομική υπέρβαση, έτσι ώστε να πείσουν στην Παναχαϊκή το Βασιλόγια να παίξει τη γάμα εθνική, γιατί δεν έχει ξαναπέξει το επίπεδο. Είναι στα 35 βέβαια και αυτός ζήγησε τα δεδομένα και ήθελε να δει τι καλύτερο θα κάνει. Και προσωπικά και ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε όλα τα θέματα και για την οικογένειά του. Και η Παναχαϊκή από τη στιγμή που έκαταν πάλι στο τραπέζι τη Δευτέρα και τα έβαλαν κάτω και παρουσίασε κάτι, ήταν πολύ δύσκολο μετά να αρνηθεί. Και έτσι πίστηκε.
0: Έχει την εμπειρία, έχει ένα σπουδαίο βιογραφικό και σε ομάδες τη Super League και τη Super League 2. Θα αποτελέσει από ό,τι φαίνεται τον ηγέτη της ομάδας. Τι γίνεται, Γιώργο, με άλλες προσθήκες? Τι γίνεται με Παπατόλιο?
1: Ναι. Να συμπληρώσω για το Βασιλόγιο και να πω πριν πω για το Παπατόλιο ότι δεδομένα μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έπρεπε να κάνουμε εθνική σε όλους τους ομίλους, έτσι. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Τώρα αν γίνει κάτι συγκλονιστικό από άλλη ομάδα δεν μας θα το συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί άλλη ομάδα να φτάσει είτε σε τέτοια ποσά είτε να πείσει τέτοιο μπέστη να κατέβει στη γάμα εθνική. Τώρα όσον αφορά τον Παπατόλιο, έχει συμφωνήσει και αυτό με την Παναχαϊκή, έχει δώσει τα χέρια. Συμφωνία υπήρχε εδώ και καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Απλά επειδή ο Θανάσης ο Παπατόλιος έχει ένα οικογενειακό θέμα, όχι κακό, απλά επειδή έχει ένα δεύτερο παιδάκι πλέον που είναι μηνών, η γυναίκα του ήθελε βοήθεια, δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη την Κατερίνη όπου είναι η βάση του και υπήρχε μια συζήτηση οικογενειακή περισσότερο ότι πώς θα γίνει και πώς θα το κάνουμε έτσι ώστε να πάμε στην Πάτρα. Συμφωνία υπήρχε καιρό, φαίνεται ότι το λύνει το θέμα το οικογενειακό και θα είναι και αυτός προσωρινής Παναχαϊκής στο προσχέδιο.
0: Και αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλοι παίχτες.
1: Ναι, είναι όμως γνωστοί, δεν είναι κάποιος άγνωστος. Θέλω να πω ότι είναι από όλους αυτούς που κατά καιρούς έχουμε αναφέρει και στο ρεπορτάζ. Απλά η Παναχαϊκή επικοινωνιακά έχει μια τακτική να τα πηγαίνει μέρα-μέρα, έτσι ώστε να έχει και υλικό προς τον κόσμο να βγάζει προς τα έξω. Είναι καθαρά αυτός ο λόγος. Και απλά περιμένουμε να πάρουν επίσημη μορφή όλοι οι παίχτες οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Δηλαδή ο Ναμπί, ο Μεγιάδο, ο Ιωαννίλης, ο Θανάσιος. Είναι γνωστά τα ονόματα, κάποιοι νεαροί. Τώρα από εκεί και πέρα όμως να πω το εξής, επειδή και ο κόσμος το συζητά, βέβαια δεν υπάρχει και λόγος από, αλλά θα το πούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι η μεταγραφή περιοχής είναι μεγάλη. Δηλαδή, απλά η Παναχαϊκή κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε πολλούς παίχτες μαζεμένα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, ο προπονητής όταν θα ξεκινήσει την προετοιμασία, να έχει παίχτες στη διάθεσή του.
1: Βέβαια, η Παναχαϊκή τώρα στην πρώτη προπόνηση θα έχει σχεδόν όλο το ρόστερ. Βασικά όλο το ρόστερ, όχι σχεδόν όλο το
0: ρόστερ. Την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι. Θα έχει όλο το ρόστερ και απλά τι θα γίνει, θα γίνουν κάποιες προσαφαιρέσεις επειδή υπάρχει πολύ χρόνο. Δηλαδή θα γίνουν τα φιλικά, θα δει ο προπονητής να πάρει κάποιες αποφάσεις και μπορεί να αλλάξει πράγματα. Αυτό μπορεί να το κάνει γιατί κινήθηκε γρήγορα, άρα έχει την πολυτέλεια.
0: Είχαμε και την κλήρωση των ομίλων στον έκτο όμιλο, η ομάδα της Πάτρας με Ατρόμητο, Πανεγιάλιο και ομάδες έτσι από Αιτωλά Καρνανία, γλιτώνει τα ταξίδια από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, θα έχει κάποια ταξίδια στην Κέρκυρα, κάποια στα Παλωνιά Ζάκυνθο. Εντάξει, τώρα για να είμαστε ρεαλιστές, ποδοσφαιρικά αυτός ο όμιλος δεν μπορεί να φοβήσει την Μπάχαϊκή, έτσι. Ούτε και τον Πανεγιάλιο θα πω, γιατί...
0: Είναι το φαβορί, δηλαδή, η Μπάχαϊκή.
1: Είναι το φαβορί μαζί με τον Πανεγιάλιο, δηλαδή είναι δύο ομάδες που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον για την πρωτιά. Νομίζω είναι δεδομένο αυτό, άμα δούμε τα ρόστερ όλων των ομάδων και πώς κινούνται μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι, δεν τίθεται συζήτηση. Η Μπάχαϊκή αυτή τη στιγμή και ο Πανεγιάλιος είναι με διαφορά οι δύο ομάδες που έχουν ξεφύγει από τις υπόλοιπες και μεταξύ τους απεκτεί η πρώτη θέση. Δεν μπορεί καμία από τις άλλες ομάδες, ξαναλέω με βάση τα δεδομένα τα τωρινά που μιλάμε, έτσι, να χτυπήσει αυτές τις δύο. Σε καμία περίπτωση. Άρα οτιδήποτε άλλο θα είναι μια αποτυχία είτε για την Παναγία είτε για την Παναγιάλη. Έτσι. Βάζω και τις δύο ομάδες μέσα γιατί αυτές οι δύο θα είναι που θα το παλέψουν.
0: Επειδή έχει ζήσει χρόνια την ομάδα της Πάτρας, για χρόνια μάλλον, ήσουν και υπεύθυνος τύπου, ποια είναι τα πρώτα δείγματα της νέας διοίκησης? Τι βλέπεις?
1: Εντάξει, τα δείγματα θετικά είναι. Όποιος πει το αντίστοιχο νομίζω είναι κακοπροαίρετος. Αλλά Ειρήνη, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το παραλάβω, εμείς στην Μπαχαϊκή έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ανάλογα τέτοια ξεκινήματα. Δηλαδή, μια νέα διοίκηση να κάνει τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα πολλές καλές κινήσεις και σχεδόν καμία κακή. Θα κρατάμε μικρό καλάθι με όλους τους σεβασμούς από τους ανθρώπους. Γιατί στην Μπαχαϊκή μετά από όλα όσα έχουν γίνει 23 προς 24 χρόνια, πρέπει να δούμε. Και μετά να κρίνουμε. Να βλέπουμε, να υπάρχει συνέπεια, να υπάρχει διάρκεια. Και μετά είμαστε εδώ να τα δούμε με ηρεμία. Γιατί στην Παναχαϊκή η διάρκεια δεν υπήρχε, Ειρήνη. Καλά πράγματα πάντα γίνονταν. Δεν υπήρχε όμως συνέπεια σε αυτά. Μακάρι η παρούσα διοίκηση να τα καταφέρει.
0: Όσον αφορά την προετοιμασία αυτή, πού θα γίνει, έχει βρεθεί τελικά το γήπεδο?
1: Προσωπικά εκτιμώ ότι θα γίνει στην Πάτρα γιατί είναι πολύ δύσκολο, επειδή διαβάζω έτσι και άλλα ρεπορτάζ, αλλά και η συγκοινωνία που είχαμε τους ανθρώπους, δεν μπορεί να βρει καμία ομάδα, όχι μόνο Παναχαϊκή, προπονητικό κέντρο τέλη Ιουλίου. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό έπρεπε να γίνει από τις αρχές του καλοκαιριού, βέβαια αυτό δεν μπορούσε να συμβεί γιατί η Παναχαϊκή ακόμα ήταν στις δύσκολες στο management, έτσι το καταλαβαίνουμε. Άρα εκτιμώ ότι θα μείνει στην Πάτρα η ομάδα, το να πάει στα Καλάβρητα που είπαν κάποιοι, που είναι μια σκέψη και δεν λέω, είναι δύσκολο γιατί στα Καλάβρητα δεν υπάρχουν φιλικά. Δηλαδή η ομάδα θα πήγαινε απλά να κάνει κάποιες προπονήσεις, επειδή είναι ωραίο το περιβάλλον, αλλά φιλικά δεν υπάρχουν εκεί να δώσει. Άρα εκτιμώ ότι θα μείνει στην Πάτρα. Με τα δεδομένα του Ρνάιου.
0: Και θα
1: δώσει τα φιλικά που έχει κανονίσει ήδη.
0: Ναι, θα γίνει στην Αγιά, θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό, θα γίνει στο
1: Γερμανικό. Στην Αγιά δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση στην παρούσα φάση, εκτός να μπει λίγο για αρχή, μέχρι να γίνουν εργασίες πανασποράς. Συνήθως το γήπεδο της Παναγικής θα πούμε στον κόσμο. Το χρησιμοποιεί η ομάδα στην αρχή της προετοιμασίας, μετά κλείνει και σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Τα πρώτα μάτς, ένα ή δύο παιχνίδια, το δίνει στον Παμπελοπονησιακό. Μέχρι να είναι έτοιμη Αγιά. Πάντα αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος. Εκτός κι αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους οι άνθρωποι, αλλά δεν νομίζω. Οπότε Αγιά, Πανεπιστήμιο, Παμπελοπονησιακό, γύρω-γύρω δηλαδή. Κάτι αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα Ειρήνης Παναχαϊκής και η παρούσα διοίκηση τώρα ακόμα δεν είχε χρόνο τώρα να το λύσει. Και θέλει και χρόνο αυτό για να λυθεί. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι από τα βασικά θέματα που για μένα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης. Γενικά να το φτιάξει.
0: Μάλιστα. Γιώργο Σωτηρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, να μας πεις κάτι άλλο όσον αφορά εδώ τις ομάδες της Αχαΐας.
1: Κοίταξε, ο Πανεγιάλιος εντάξει είναι λίγο πολύ γνωστά. Δεν έχει κάνει μεταγραφές πολλές προς το παρόν. Περιμένει την αγορά και να δει πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση για να κινηθεί. Όσον αφορά τον Ατρόμητο, αυτοί κάνουν αρκετές μεταγραφές. Μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα χθες το απόγευμα είχαν και μια συνάντηση με τον Αθανασόπουλο, ένα νεαρό επιθετικό, ο οποίος έχει παραστάσει και από την ΓΑΜΑ και από την Β' Εθνική, από την Παναχαϊκή, έχει περάσει. Τον Νέστο Χρυσούπολη στη Β' Εθνική, από τον Πανεγιάλη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια πολύ καλή λύση, επιθετικό από την Πάτρα είναι το παιδί. Και νομίζω είναι κοντά στο να τον αποκτήσει και να λύσει και το επιθετικό έτσι.
0: Την επίθεσή του, ναι. Και ο Πύργος βλέπω στη Super League 2 έτσι κάνει χειρές μεταγραφές, θέλει να μπει δυναμικά στην νέα κατηγορία.
1: Ξεκίνησε, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλες τις ομάδες, είναι δύσκολα στη νέα Super League 2 με 16 ομάδες σε έναν όμιλο χωρίς play-offs και χωρίς play-out. Καλές κινήσεις κάνει ο Πύργος, Α πούμε, τα αλήθεια μου είναι και βλέπω συναδέλφου από τον πύργο που έχουν ξανασχετήσει, αλλά δεν νομίζω. Είναι καλέ σκηνέ που κάνουν και οι άνθρωποι από αυτά που βλέπω. Είναι δηλαδή παίχτε έμπειροι στην κατηγορία. Και καλό θα είναι ο πύργο να πάει και αυτό μαζεμένα. Δηλαδή, κάθε νεοφώτη στη ομάδα πρέπει πρώτα να πατήσει τα πόδια τη, να δει τι γίνεται, να καθιερωθεί και μετά να έχει άλλε βλέψει. Δεν είναι εύκολο. Ειδικά έτσι όπω είναι και εποχέ πια, γιατί δεν είναι τα παλιά τα χρόνια που ήταν όλα πιο εύκολα. Τώρα κάθε χρόνο δυσκολεύουν τα πράγματα. Γενικά ενώ στον ποδόσφαιρο, οικονομικά σε όλα. Οπότε καλό είναι για τον πύργο να πάει έτσι όπως πάει μαζεμένα με έμπειρους ποδοσφαιριστές, να καθιερωθεί, να σώσει την κατηγορία και μετά να δει τι άλλο θα κάνει.
0: Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, για τη Super League 2 έχουμε κανένα νεότερο?
1: Τα τηλεοπτικά πιστεύω Παρασκευή θα έχουμε νεότερα. Αν και ο κύριος Μαρτσούκος όπου τοποθετείται δεν λέει, εντάξει εδώ είναι λίγο έως πολύ γνωστό στη δική μας πιάτσα ότι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή είναι η ΕΡΤ. Για να πάρει ένα κομμάτι του τηλεοπτικού, τι εννοώ ένα κομμάτι? Επειδή δεν είναι εύκολο να μπει στη λογική και οποιοδήποτε ελεύθερο κανάλι να δείχνει όλα τα παιχνίδια, αυτό είναι κατανοητό. Νομίζω θα πάμε στο μοντέλο που έχει ακολουθήσει τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή όπως έγινε και την πρώτη χρονιά που έδειχνε ο Sky κάποια παιχνίδια και το μόνο μπάλα που είναι του ομίλου Sky, όπως έγινε πέρυσι που έδειχνε κάποια το Action 24 και το Αθλέτικο που είναι στον ίδιο όμιλο, κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα. Δηλαδή η ΕΡΤ θα πάρει κάποια μάτση στο ελεύθερο κανάλι της και τα υπόλοιπα θα προβάλλονται από διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Ναι, και έχει ίσως και το ΕΡΤ Sports 1, ΕΡΤ Sports 2 διαδικτυακά.
1: Ίσως, να σου πω σε αυτό επειδή είναι σημαντικό, να μπει στο παιχνίδι, επειδή αναφέρομαι διαδικτυακά πέρα από την ΕΡΤ και η εταιρεία που έδωσε την ονοματοδοσία στην Λίγκα, γι' αυτό σε αυτό στέκομαι. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται και αυτό το είπε ο κ. Μαρτσούκος επίσημα, δεν είναι ρεπορτάζ δικό μου, ότι δύο παιχνίδια θα τα δείχνει και η πλατφόρμα της χορηγού εταιρείας του πρωταθλήματος. Δηλαδή υπάρχει ένα διαδικτυακό κανάλι στο YouTube πιθανότατα που η εταιρεία αυτή η στοιχηματική που βγήκε μπροστά θα δείχνει και αυτή κάποια παιχνίδια. Κάπως έτσι θα μοιραστεί.
0: Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Γιώργος Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

μένουμε στο ποδόσφαιρο, την πιο βατή ομάδα από τη... Μένουμε στο ποδόσφαιρο την πιο βατή ομάδα από τις υποψηφιότητες.

κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κάθοδο του Άγιαξ και πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, έφτασε να τερματίσει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από την πρωταθλήτρια Άιντχόβεν και την Φέγενορντ. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο στα play-off, όπου θα είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων, προκειμένου να βρεθεί στην League Phase του Champions League. Θα παίξει είτε με τον νικητή του ζευγαριού της Σπάρτας Πράγας με τη Λιόν, είτε με τον νικητή του ζευγαριού της Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt, με τα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα 18 ή 19 και 25-26 Αυγούστου. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ολυμπιακού, είτε σε αυτό το γύρο είτε στα play-off, θα βρεθεί αυτόματα, δεν αποκλείεται, θα βρεθεί αυτόματα στην League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ τώρα μετρά αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Αύριο αυτό το παιχνίδι στις 8. Ο δικέφαλος βρίσκεται ήδη στην Πολωνία. Ενώ η ρεβάνς, να πούμε, θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εάν καταφέρει ο δικέφαλος του Βορρά να περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Σήμερα να πούμε ότι μπαίνει στη μάχη των προκριματικών η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυρες θα κοντραριστούν με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου και το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 στις 6.30 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την Πάσκη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Ουγγρική ομάδα αύριο στις 9 το βράδυ, θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Πάσκη έχει καταλάβει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Πρέπει να κερδίσει, αλλιώς θα μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα 1948.

Κλείνοντας με το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η περίπτωση του Κινγκ Κάγκουα απορρίφθηκε τελικά από την ΑΕΚ. Η απόφαση της Χάπολ Μπερσεβά να χρησιμοποιήσει τον 27χρονο χάφος βασικό στην αναμέτρηση απέναντι στην Βιγκιγκούρ

0: αλλάζει τα δεδομένα. Μάλιστα ο 27χρονος χθες σκόραρε κιόλας για τους Ισραηλινούς. Έκανε το 1-1 στο 51ο λεπτό. Αλλάζουν τα δεδομένα γιατί με τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης ο ποδοσφαιριστής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, κάτι που αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τους κιτρινόμαυρους. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί πλέον τους ανθρώπους της Ένωσης στην αναζήτηση άλλης λύσης για τη μεσαία γραμμή. Από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο ποδόσφαιρο της Άμμου, καθώς στην Πάτρα από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου και στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης θα διεξαχθεί και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με την συμμετοχή της Νάπολης Πατρών αλλά και άλλων συλλόγων από την Πάτρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Παπαζαφύρη, αθλητή, ιδρυτή, όλα αυτά της Νάπολη. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Με 10 ομάδες χωρισμένοι σε 3 ομίλους φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αναβαθμισμένο θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετά αναβαθμισμένο, έχει γίνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια αυτή τη φορά, θέλω να τον αναγνωρίσω από την Ομοσπονδία, από τον κύριο Σιδέρη, τον κύριο Βασίλη Σιδέρη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και να το βοηθήσει και να το αναπτύξει και να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί νομίζουμε ότι επιτέλους έχει έρθει η ώρα για πάρα πολύ ωραία πράγματα, αρχίζει η ενωμένηση από το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Το λες αυτό, Βασίλη, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία κάμψη όσον αφορά το beach soccer στην Ελλάδα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη κάμψη. Αρχίζει ενωμένης από το διάστημα ουσιαστικά μετά το 2014, την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε. Για αρκετά χρόνια το άθλημα περιφερόταν σαν φτωχός συγγενής μέσα στην Ομοσπονδία. Διάφοροι παράγοντες, διάφορες καταστάσεις εκτός του αθλήματος που έχουν να κάνουν δεν το επέτρεπαν να πάρει την προβολή που έχει, κυρίως και το ότι δεν είχε επιχορήγηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα με τις ομάδες που συμμετέχουμε, με ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνεννοήσιμοι και επικοινωνούμε με απευθείας τρόπο με τον κύριο Σιδέρη στην ΕΠΟ, ο κύριος Κούρας από το Ξυλόκαστρο, ο κύριος Πουλακίδας Δημήτρης και αυτός από την Κορινθία. Έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο γκρουπ ανθρώπων, προτείνουμε πράγματα, η Ομοσπονδία μας ακούει και θεωρώ ότι πια δεν μπορούμε να έχουμε αποτρεπτικούς παράγοντες. Θα απομονωθούν και να υπάρχουν, θα απομονωθούν. Είμαστε πάρα πολύ πλέον αυτοί που θέλουμε να αναπτύξουμε το αθλήμα τους. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Και η Νάπολη Πατρών είναι από τα πιο ιστορικά έτσι, σωματεία και με σπουδές έτσι, επιδόσεις και διακρίσεις και στην Ευρώπη. Πρόσφατα είχατε πάει και στην Πορτογαλία. Πώς πήγε εκεί η ομάδα?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς αποκλειστήκαμε στη φάση των 16 από την Φαλφάλα την Ιδραλινή. Δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και μία φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρσι. Να σας δώσω να καταλάβετε λίγο το επίπεδο της ομάδας, στο οποίο το πόσο ψηλά μπορούσε να φτάσει. Ήμασταν η μόνη ομάδα που κερδίσαμε την 54 από την Ελβετία.
0: Η οποία και το κατέκτησε, έτσι.
1: Ναι. Και εσύ είπαμε το Φαλφάλα, χάσαμε ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό 7-6, κάποιες συγκυρίες, ένα πέναλτι δεν δόθηκε σε εμάς, δόθηκε στην αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό. Εντάξει, προφανώς δεν το συζητάμε, δεν παραπονιόμαστε για κάτι, αυτά γίνονται. Θεωρώ ότι αν περνούσαμε το εμπόδιο του Φαλφάλα, μετά μπορούσαμε να φτάναμε και μέχρι τα ημιτελικά σίγουρα.
0: Πλέον είναι και άλλες ομάδες έτσι, από την Πάτρα που ασχολούνται με το σόκερ.
1: Φυσικά είναι ο Αστέρας Λεοντίου, ο οποίος συμμετείχε και στο τουρνουά Σπύρος Αβράμης. έχουν πάρα πολύ όρεξη και τα παιδιά. Σιγά σιγά μας θυμίζουν την εποχή που εμείς ξεκινούσαμε δειλά-δειλά το 2014 τα πρώτα μας βήματα. Όπως να συμμετείχαμε τότε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχαμε συμμετάσχει το 2014 που κατακτήσαμε και το κύπελλο Ελλάδας τότε. Και μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Έτσι και τα παιδιά σιγά σιγά δειλά-δειλά ξεκινούν. Και ελπίζουμε να τους κρατήσουμε και η Δάφνη. Η οικογένεια του κ. Κορφιάτη Γιώργου με τα παιδιά εκεί, τους αρέσει το άθλημα, είναι πάντα δίπλα όταν παίζει Νάπολη, έρχονται και παρακολουθούν και ελπίζουμε να μείνουν στο άθλημα και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας και τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Δεν θέλουμε κανέναν να αποχωρήσει, δεν θέλουμε να κρατήσουμε το άθλημα σε στενά πλαίσια της Ελλάδος ή σε πλαίσια ότι είναι δικό μας παιχνίδι σαν κακομαθημένο πεντάχρονο. Θέλουμε να έρθουν όσο περισσότερες ομάδες γίνεται από την Ελλάδα και να έχουμε και 3 και 4 και 5 και 10 ομίλους και ένα μήνα διάρκεια πρωταθλήματος.
0: Είστε φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου, Βασίλη?
1: Θεωρώ ότι είμαστε το φαβοροί, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Ειρήνη, στα λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Θεωρητικά είμαστε από τις ομάδες που θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είμαστε το φαβορί, δεν το κρύβω. Δεν θέλω τώρα να σας πω ότι ξέρετε κάτι δεν είμαστε και να κοροϊδευόμαστε. Είμαστε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να το αποδείξουμε στην πράξη. Οτιδήποτε δεν αποδεικνύεται στην πράξη και μένει στα λόγια δεν έχει ουσία και δεν έχει καμία βάση.
0: Ένα τριήμερο γεμάτο θέαμα, λοιπόν στην Πάτρα, την Παρασκευή ξεκινούν οι αγώνες. Βασίλη, να σου ευχηθώ τα καλύτερα και με την Νάπολη, αλλά και με το Beach Soccer γενικότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, καθώς βλέπω την προσπάθεια ότι θέλετε να αναβαθμίσετε το άθλημα και στο μέλλον να γίνουν και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα.
1: Μακάρι, και καλούμε όλο τον κόσμο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου, στο γήπεδο Σπύρου Αυράμης, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή πρωί μέχρι τις 12 να παρακολουθήσει πολύ ωραίο θέαμα και όμορφους αγώνες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και από το beach soccer θα πάμε στο Taekwondo. Και συγκεκριμένα θα πάμε στον Αστακόετο Λακαρνανίας. Εκεί για 12η χρονιά διεξάγεται το International Summer Cup Taekwondo Αστακός 2026. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή του Κένταυρου Αστακού, συνδιοργανωτή αυτού του ΚΑΜΠ, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο. Κύριε Μαρίνο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται έτσι το ΚΑΜΠ. Ξεκινήσατε τη Δευτέρα. Για πείτε μας για συμμετοχές, κόσμο, αθλητές, προσκεκλημένους.
1: Θα αναφέρω αρχικά ότι γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ξηρομέρου, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Υποστηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Be Active του Υπουργείου Παιδείας, Τρισθεμάτων και Αθλητισμού. Το διοργανώνει ο Κένταυρος Αστακού, ο βασικός διοργανωτής, σε συνεργασία και με το Δία Ιωαννίνων. Φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή στο ΚΑΜΠ, τόσο αριθμητικά αλλά και, τόσο και ποιοτικά. Συμμετέχουν δυνατές ομάδες από Τουρκία, Κόσοβο, Πολωνία για πρώτη φορά, Ουκρανία για πρώτη φορά, Αλβανία, Μαυροβούνιο. Έχει ξεπεράσει συνολικά τους 400 επισκέπτες αυτή η εκδήλωση για την πόλη του Αστακού. Βρίσκεται, όπως είπατε, σε εξέλιξη. Διδάσκουν καταξιωμένοι προπονητές στο χώρο. Είναι τελικά μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον Αστακό αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και κατατάσσεται βάσει αξιολογήσεων από τις καλύτερες στην Ελλάδα, στο είδος.
0: Πώς τα καταφέρνετε και τους πείθετε? Και μάλιστα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας το κάνουν πάρα πολλοί. Δουλεύουμε όλο το χειμώνα για αυτό το ΚΑΜΠ. Κάνουμε επαφές με συλλόγους από διάφορες χώρες. Ταξιδεύουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, σε ΚΑΜΠ, σε αγώνες, σε διάφορες χώρες. Κάνουμε επαφές με επικεφαλής συλλόγων. Προβάλλουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Το συνδυάζουμε και με διακοπές αυτό το ΚΑΜΠ, γιατί όπως είπατε είναι και η εποχή δύσκολη μεν για προπονήσεις αλλά κατάλληλη για διακοπές. Οπότε εμείς παντρεύουμε αυτό το πράγμα, τις διακοπές, την ψυχολογία με τις προπονήσεις. Έχουν έρθει το 80% να φανταστείτε από τους ανθρώπους που έρχονται, είναι μόνιμοι. Και συμπληρώνεται και ανανεώνεται κάθε φορά ένα 20% καινούριων ανθρώπων. Εκεί κρύβεται και η επιτυχία, το να έρχονται τώρα 10 χρόνια ίδια πρόσωπα στον Αστακό, αυτό σημαίνει κάτι.
0: Είστε πολύ φιλόξενοι μάλλον, έτσι?
1: Είμαστε πολύ φιλόξενοι, ναι, βέβαια. Οι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, οι χώροι εστίασης είναι προσεγμένοι, οι τιμές είναι προσιτές. Έχουν αγκαλιάσει αυτοί οι άνθρωποι αυτή την εκδήλωση, γιατί βλέπουν ότι τελικά είναι ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων από διάφορες χώρες, ανθρώπων που έχουν κοινή κουλτούρα, γιατί η γλώσσα του αθλητισμού είναι παγκόσμια, λέμε εμείς, αλληλεπιδρούμε μεταξύ τους, έχουμε δεσμούς φιλίας και όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ οικογενειακό και φιλόξενο κλίμα.
0: Πότε ολοκληρώνεται, κύριε Μαρίνο, το ΚΑΜΠ?
1: Ολοκληρώνεται το Σάββατο το μεσημέρι, mm-hmm. Λίγη το ΚΑΜΠ, αλλά μερικές ομάδες όπως η Τουρκία, η Πολωνία, η Ουκρανία θα παραμείνουν και για διακοπές στο Αστακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία.
0: Οικονομική τόνωση, δεν το συζητάμε. Το πολυπληθείς, έτσι, οι αποστολές, πολύ σημαντική διοργάνωση που κλείνει 12 χρόνια ζωής. Να είστε καλά να τη συνεχίσετε, κύριε Μαρίνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Και να κλείσουμε με μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται αύριο ο Βασίλης Τολιόπουλος, προκειμένου να ολοκληρώσει και τα τελευταία διαδικαστικά για τη μετακίνησή του στον Άρη. Ο Έλληνας διεθνής γκάρ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ. Στον Ολυμπιακό το όνομα του Thomas Walkup είναι από τα πιο πολύ συζητημένα στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Οι δηλώσεις του γκάρ των Ερυθρολεύκων μετά την ολοκλήρωση της σεζόν άναψαν φωτιές και το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως έχει ραγίσει. Η Dubai BC προσφέρει 600.000 για τον Walkup, τα οποία θα κατατεθούν στον Ολυμπιακό σε δύο δόσεις, με τον Αμερικανό γκάρτ να ενημερώνει την ΚΑΕ. Αυτή η πρόταση βέβαια δεν έγινε δεκτή από τους Ερυθρόλευκους, μιας και το ποσό δεν ανταποκρίνεται στα θέλω των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας. Θα χωριζόταν σε δύο μέρη αυτή η πρόταση, 300.000 τη φετινή σεζόν και αλλά τόσα την επόμενη, με τα νούμερα να απορρίπτονται από τον Ολυμπιακό. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν ψυχραθεί. Η επιλογή του παίχτη να πιέσει για μεγαλύτερο συμβόλαιο προκάλεσε δεδομένα συζήτηση, όμως το μέλλον του είναι στο χέρι του Ολυμπιακού. Και θα φανεί τι θα γίνει, είτε να θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με τους όρους που υπάρχουν στο συμβόλαιο και το επόμενο καλοκαίρι ο Γόκαμ θα είναι ελεύθερος, ή θα υπάρξει μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από την Dubai BC προς τους Ερυθρόλευκους για την απόκτησή του. Στον ΠΑΟΚ τώρα κινούνται σε ρυθμούς Τζέντι Όσμαν. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Τουρκίας από τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούσαν την μπασκετική ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια φαίνεται να βρίσκεται σε οριστική λύση, καθώς η Ένωση οδεύει προς την εξασφάλιση της ΑΝΕΛ Αρίνα για τις επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα θα εκμεταλλεύεται το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων για 49 χρόνια έως το 2075. Να θυμίσουμε ότι για πολλά χρόνια αναζητούσε σταθερή έδρα, χρειάστηκε να αγωνιστεί σε περισσότερα από 20 διαφορετικά γήπεδα. Να πούμε ότι η παραχώρηση αυτή αφορά τόσο στο γήπεδο όσο στους βοηθητικούς χώρους και τον περιβάλλοντα χώρο. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά αύριο στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Πάμε και στον Γλαύκο Έσπερο, εδώ στην Πάτρα, όπου συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη Elite League. Η πρώτη επίσημη βόμβα για την ομάδα της Πάτρας ήταν η ανακοίνωση της απόκτησης του Βούκαν Σάμαρζιτς, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή. Έχει εμπειρία από την Elite League, διαθέτει ελληνικό διαβατήριο αφού η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Μάλιστα στο παρελθόν έχει κληθεί και στην προεπιλογή της Εθνικής Βελγίου. Την περσινή χρονιά αγωνιζόταν στην Χαλκίδα, όπου κατέλαβε την έκτη θέση στην κανονική περίοδο. Είχε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,5 rebound, 2,2 assist. Η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του Dave Wisniewski, ύψους 2,04 στη θέση 5. Και αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τον Πέτρο Στεμπάρη ένα ισχυρό δίδυμο στην front line του Γλαύκου Έσπερου. Η ομάδα του Κώστα Ρωμαλιώτη δεν σταματά εκεί, καθώς εξετάζεται και η απόκτηση ενός Αμερικανού forward με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Απόλλων Πάτρας τώρα στην Nation League 1 μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς νέας αγωνιστικής περίοδου, με την έναρξη της προετοιμασίας να έχει προγραμματιστεί για τις 17
Αυγούστου. Την ευθύνη του αγωνιστικού προγράμματος θα έχει ο συνεργάτης του Dirk Bauerman και γνωστός εμάς, ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις έρχονται γρήγορα, αφού την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά το κύπελο Ελλάδας, ενώ το πρωτάθλημα της Nation League 1 θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Άλματα στο Χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή εκπομπή και από την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. Pretty Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Σήμερα ξεκινήσαμε από σήμερα, γιατί σήμερα πέθανε η Μέρι Λίντα, η αγαπημένη σε όλους Μέρι Λίντα. Για να τιμήσουμε έτσι λίγο τη μνήμη της, ακούσαμε τα Θαλασσοπούλια του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Θα ακούσετε πολλά για τη Μέρι Λίντα αυτές τις μέρες και δικαίως. Εγώ θα πω μόνο ότι ο τρόπος με τον οποίο η φωνή της χάιδευε τις νότες ήταν απαράμιλος και πάντα με συγκινούσε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, έτσι κι αλλιώς θα είναι πάντα ζωντανή. Και εμείς θα μπούμε τώρα στη χρονομηχανή μας και θα ξεκινήσουμε με ένα άλμα στο 1933, γιατί στις 22 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς ο Αμερικανός αεροπόρος Wiley Post ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του κόσμου σε σόλο πτήση, κάτι που του πήρε 7 ημέρες και 19 ώρες και αποτελούσε νέο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο ίδιος ο Post, ο οποίος λίγο καιρό νωρίτερα έκανε το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο μαζί με τον Αυστραλό Harold Gatty σε 8 ημέρες και 15 ώρες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε γίνει με Zeppelin και όχι με αεροπλάνο και ήταν 21 ημέρες. Εκείνη τη χρονιά οι αδελφές Boswell τραγουδούσαν πως ήθελαν να βρουν κάποιον για να τον παντρευτούν και να του χαρίζουν καφέ το πρωί και φιλιά το βράδυ.

0: and hold me tight. Now, honey, I'm warning, you'll get coffee in the morning, two kisses in the night.
1: Και αφήνουμε πίσω μας τον καφέ και τα φιλιά, μπαίνουμε ξανά στη χρονομηχανή μας και κάνουμε ένα άλμα που μας φέρνει εδώ στην Ελλάδα και στο έτος 1987, όπου σαν σήμερα ξεκίνησε ένας πρωτοφανής καύσωνας που κράτησε 12 μέρες με θερμοκρασίες που έφταναν τους 44 βαθμούς Κελσίου και πολύ ψηλά επίπεδα υγρασίας. Και αυτό μια εποχή που τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα δεν διέθεταν κλιματισμό. Το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 1.300 νεκροί, οι περισσότεροι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Εκείνη τη χρονιά, ένα τραγούδι που ξεχώρισε και ακούγεται ακόμα είναι τα χαιρετίσματα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε στίχους Αφροδίτης Μάνου. Το ακούμε τώρα αμέσως.

Από την Ελλάδα του 1987 μεταφερόμαστε τώρα στη Γαλλία του 1894, όπου σαν σήμερα έγινε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Η διαδρομή ήταν 126 χιλιόμετρα από το Παρίσι ως την Ρουέν και στον αγώνα τερμάτισε πρώτος ο Μαρκίσιος Ντεντιόν με ατμοκίνητο όχημα και μέση ταχύτητα τα 19 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια χρονιά, μακριά από τον θόρυβο και την εξωφρενική για την εποχή ταχύτητα, ο συνθέτης Γκαμπριέλ Φορέ έγραφε μεταξύ άλλων το τραγούδι «L'hiver a cessé», που σημαίνει «Ο χειμώνας τελείωσε». Οι στίχοι λένε, μεταξύ άλλων, ότι έχει μέσα της η τραγουδίστρια, η Σάρα Ουόκερ που θα ακούσουμε, η μέτζο σοπράνο, έχει μέσα της την άνοιξη όλο το χρόνο. Και επομένως ας έρθει και το καλοκαίρι, ας έρθει και το φθινόπωρο, ας έρθει και ο χειμώνας ακόμα, αυτή την ίδια χαρά θα νιώθει.

Κάνουμε τώρα ένα ακόμη άλμα και πάμε στην Αμερική του 1947 και συγκεκριμένα στο Τέξας, όπου γεννήθηκε ο μουσικός και τραγουδιστής Don Henley, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Eagles από το 1971, όπου έπαιζε drums και τραγουδούσε. Με τους Eagles πούλησε πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε 6 βραβεία Grammy. Το 1980, μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, έκανε solo καριέρα και κέρδισε 2 ακόμα Grammy. Φυσικά, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα, το Hotel California.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές.
0: Πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.

Και με γέφυρα τη μουσική του Μπαχ επιστρέφουμε στην Ελλάδα, αλλά πάμε στο έτος 1988, γιατί σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά έφυγε από τη ζωή ο τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού Τόνις Μαρούδας. Ο Μαρούδας γεννήθηκε εδώ στην Πάτρα το 1920. Στα 16 του πήγε στην Αθήνα και την επόμενη χρονιά, το 1937, έβγαλε τον πρώτο του δίσκο. Τραγούδησε πολλά γνωστά τραγούδια όπως το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» ή το «Εγώ θα κόψω το κρασί». Αλλά εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη που ο Μαρούδας το ηχογράφησε το 1960.

Και κάνουμε τώρα ένα μεγάλο άλμα μέχρι το 1456 και το Βελιγράδι, όπου ο Ουγγρικός στρατός με επικεφαλής τον Γιάννος Ουνιάντη, επί το ελληνικότερον Ιωάννη Ουνιάδη, νίκησε τον Οθωμανικό στρατό του Μωάμεθ του Δεύτερου του Πορφητή, ο οποίος 3 χρόνια νωρίτερα είχε αλώσει την Κωνσταντινούπολη και τώρα πολιορκούσε το Βελιγράδι, το οποίο γλίτωσε τότε, αλλά τελικά αλώθηκε και αυτό το 1521. Από εκείνη την περίοδο δεν έχουμε καθόλου ουγγρική μουσική, όμως το 1844 ο Ούγγρος συνθέτης Ferenc Erkel έγραψε μια όπερα με θέμα τον γιο του Γιάννου Ουνιάντη, τον Λάσλο Ουνιάντη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

επιστρέφουμε για άλλη μια φορά στην Ελλάδα και στο 2018, γιατί στις 22 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος είχε εργαστεί επίσης και ως αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και πήγε στην Αθήνα στα 14 του. Το 1962 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή στα Γιάννενα, όπου είχε πάει για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Τότε έγραψε και τους πρώτους του στίχους. Στη δισκογραφία εμφανίζεται το 1964 με τον Χρήστο Λεοντή και το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης συνεργάστηκε με τον Δήμο Μούτσι και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και αργότερα με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον Γιώργο Χατζινάσιο και άλλους πολλούς. Από την πλούσια δισκογραφία του διάλεξα ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του Γιάννη Μαρκόπουλου από το δίσκο του 1974 με τίτλο «Θητεία», «Τα μαλαματένια λόγια». Τραγουδούν ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου.

Όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή έχει ιδιαίτερα ελληνικό χρώμα. Τώρα, προσπαθώντας να διαλέξω κάτι για να αναφερθώ στον Μάνο Ελευθερίου, δυσκολεύτηκα να διαλέξω ανάμεσα στα μαλαματένια λόγια και στα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα του Μαρκόπουλου, και αυτό από τον ίδιο δίσκο. Και να που τελικά θα ακούσουμε και τα δύο.

Συνεχίζουμε ελληνικά, γυρνώντας σε ένα προηγούμενο άλμα που αφορούσε τον Τόνι Μαρούδα, για να ακούσουμε τον Τόνι Μαρούδα σε ένα ακόμα πολύ γνωστό τραγούδι και μεγάλη επιτυχία, το «Άρχισαν τα όργανα» του Μιχάλη Σουγιούλ σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, το οποίο ο Τόνις Μαρούδας είχε τραγουδήσει στην ταινία «Σάντα Τσικίτα» του Σακελάριου το 1953.

Και θα κλείσουμε γυρνώντας σε άλλο ένα προηγούμενο άλμα στη Γαλλία του 1894 για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την όπερα του Ζιλ Μασνέ «Ταΐς, Θαΐδα» επί το ελληνικότερον, που είναι βασισμένη στο, η οποία γράφτηκε τότε και είναι βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Ανατόλ Φραντς. Είναι η ιστορία ενός μοναχού που προσπαθεί να προσελητήσει μια ετέρα της Αλεξάνδρειας στον χριστιανισμό. Και με αυτό θα τελειώσουν σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και δύο μέρες, τρεις θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. Δύο από αυτά τα είχαμε χθες. Δύο περιπτώσεις, δύο συμπτώματα θερμοπληξίας. Δύο άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές δύο ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Code, κόκκινος συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατραίων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιτιμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της R3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι, μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει, ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει, μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά που είπατε και τη Θεσσαλονίκη η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλό σου μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία, στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία, αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα. Αρκετά γρήγορα, στις 10.30 ήταν στους 30 για να καταλάβετε. Mm-hmm. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα. Οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια, βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη θέληση της Θεσσαλίας σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή, αν χρειαστεί, και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία, το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέιχ Σου, όσο και στα δασοκτήματα του αεροκάστρου, του πανοράματος και της θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαχρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει και μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο ΣΕΙΞΟΥ και στα υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε σε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Σιντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Αφιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, ανεβήκε οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 CD με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται από τους σκένα. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενης αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενης αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η θυλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνιοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επακρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στην Εσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε έναν χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε την λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Σόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας. Στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους.

0: Κώστα.
1: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι ψεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυπνιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως τους οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μύμφης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων διοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η

0: δικαστική διαμάχη σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταποριστούν αυτές οι θέσεις στο χρηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να ακυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθωριστικού χωριού Σενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε βήκη και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί βήκη μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Σφίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψη των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει δίκη με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκταση συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα να πούμε είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Motor Oil. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων ολικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αεολικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών και βιαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτήν την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυτιγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλληρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Νεογνώμονας, προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλληρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία, μεταξύ άλλων μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκουσία, σε αντίθεση με το Έλληνο που έχει μόνο μερικές ζημιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχικός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να εκτελεστούν οι προαπαιρεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
5: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών ψαράδων και πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών, διάθεσή τους, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθου, μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο του οποίου μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικό της τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας η δικαίωση. Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Τα funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβια, αργότερα στο Μαμάτσι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ορδέας στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές αρχές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα χάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προστέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη Δεύτερη Βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing in situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community. του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή πέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά κατά τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Σαλπάρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη ημέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν απομυθικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Μυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτημάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Air News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Καγκλατζή, τη ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους, να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
7: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
5: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο μεδαπή ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
7: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια μάλιστα είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
8: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιά, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
9: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
8: Για κανένα λόγο σήμερα.
9: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
8: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
9: Απαγορεύεται αυστηρά.
7: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ που οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι σε ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, στον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσία Αεροπαγήτου.
7: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τυράρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
11: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο, δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη, και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο, και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Γιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την τουριστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είναι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
7: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρε Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
13: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότιο που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνιστική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
7: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
14: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική παύση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιψες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
9: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
14: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Πάμε στη ρεπορτέρ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
16: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίπους προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυξημένοι επί φυλακή.
7: Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι και οι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητική στέγη για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
17: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
7: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γερκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
18: Σήμερα λοιπόν έσωσε τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη. Αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες προδίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη, βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
7: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεροκομείου Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεροκομείο. Για να τον ακούσουμε.
19: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της. Τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα λέγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του γυροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολλή αγάπη.
7: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γυροκομείο. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του γυροκομείου Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μερλίντα να τραγουδάει μέσα από το γυροκομείο.
20: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις.

0: συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο παρουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρη Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα, αλλά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μέρη Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρη Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο πύργο Ηλίας, από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτό που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρη Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρη Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του Μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρης εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρη Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρη Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρη Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρη Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρη Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως Βασίλη Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε από το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγουδίο. Λένα Φωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μέρη Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στον Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγούδιση που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρη Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκεί τα χρόνια, καταλάβατε.
0: Αέρινη η παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρη Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το έχει, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν να το πω, έντεχνος, πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: Alert News Radio.
4: Κατέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.

0: Πια κοντά στα Διόδια Αφιδνών, εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
1: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, θα εξέλιξε η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, τους τρόπους εμβοδές, αθελοντές 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και οι τρανοί καμινή διάσταση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Γιατί οι γυμνάδες προσπαθούν να καταβέσουν την φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό από την αποτυπώση του Ελληνικού Μισθού, σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο κάτω τη κοινότητα ακραίου κίνδυνου πυρκαγιά. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν σου φάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας, έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω να θέσουν υπό έλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλαζή, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα, το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου, δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φέρεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνουν.
0: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας, στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή. Για 11 τη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή παρακτορία και τα ξενάμψα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις.

0: Βάσει κέντρα διοίκηση και καταστάσει εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό, ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
1: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
0: Ακριβώς, Μπαμπ αλ-Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μια θυελλώδη κατάθεση του ΣΤΟ ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
1: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο.
2: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
3: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
2: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση, είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
1: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινελόπη.
4: πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι χθες, σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
1: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Σάντιν Μπέρνταμ, σε μια από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάρριση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μια προσπάθεια, λέει, να Λεβίζου, να καταπολεμήσει το όλο ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
0: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο, κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παραχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε, σήμερα να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14 και το 15. Είναι, μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίο. Το είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
7: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Αριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίε και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκη είναι η τελευταία πέντε εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
1: στο ζήτημα σταθερότητας δηλαδή.
8: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
1: είπε
8: να
1: στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
8: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης συναντεύξη που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών, Γρηγόρη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
9: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
3: Ναι.
9: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυθεμπορική.
10: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
11: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντε πόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του της πρώην μάλλον βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
1: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στραμμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθει ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
1: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, δηλαδή, βέβαια.
12: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θερής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
13: Στο επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες. Νομίζω ότι το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Mm-hmm. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
14: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
13: Σωστά.
14: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
13: Μικρός αριθμός είναι.
14: Μικρός είναι, έτσι.
13: Ναι, γιατί έχουμε για ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
14: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
13: αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Έλενα.
15: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Έλενα, και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ΑΣΕΑΝ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 3.105.8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διέψευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
16: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνεται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ναι.
16: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Mm. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι απολύσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Mm-hmm. Θέλω να πω, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
18: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτισος. PT Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ζέστη, ζέστη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Ο Νίκος Γιατράκος στον ήχο και η Μαρία Ερβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Τον Άγγελο τον έχω σήμερα ελεύθερα, ελευθέρας, να κάνει τις δικές του βουτιές μέσα στον Πατραϊκό. Ο λαγοκέφαλος του Πατραϊκού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρχείο, αλλά πριν πάμε στο αρχείο να ρίξουμε έτσι μια ματιά. Για δεν κάνετε ή ανεξάρτητα. Η ανεξάρτητη. Για δεν κάνετε ένα κόμμα ανεξαρτήτων. Που ξέρετε, μπορεί να έρθετε και πρώτο κόμμα. Πώς λέει ο μεγάλος μας τραγουδιστής, ο συνθέτης, ο Κραουνάκης, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα μπικικίνια. Παρά λίγο να πω κάτι άλλο. Γιατί δεν φεύγεις, αφού με αυτό το κόμμα βγήκες. Αυτό το κόμμα τώρα δεν πήγε καλά, φεύγεις. Πάει ο επόμενος, ό,τι έχει απομείνει να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα μείνει δούρου μόνο. Ακολουθεί και γερο Βασίλη. Ο Σονούπο, ο Σονούπο. Λοιπόν, Αχαΐα και Τολοκανανία στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι, συναγερμός σε 7 περιφέρειες. Προσοχή. Να σας πω ότι στην Ιαπωνία 260 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Κεφάλαιο 16, αποκάλυψη Ιωάννου, κυρίες και κύριοι. Ναι, εκεί γράφει για την φιάλη τη χρυσή που την έριξε ο άγγελος πάνω στις ακτίνες του ηλίου και καταλαβαίνετε τώρα τι περνάει οι πολίτες αυτού του πλανήτη.

Τώρα που θα πάμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στις γυναίκες, θα πάμε στο αρχείο και θα μάθετε περισσότερα για την Έλλη Σουγιολτζούγλου σε Ραϊδάρι, μια εκπομπή γυναίκες της Χριστίνας της Καρποντίνη, καλησπέρα στην Καρποντίνη. Είναι η πρώτη Ελληνίδα φωτογράφος και θα μάθετε πάρα πολλά για αυτήν, λιγάκι, σε λίγο. Γεννήθηκε στο Αιδίνη της Μικράς Ασίας το 1899 και διέπρεψε στις αρχές του 20ου αιώνα, αφού σπούδασε φωτογραφία στη Δρέσδη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει τα βιογραφικά της η Χριστίνα η Καρποντίνη. Τώρα, εμείς τι θα κάνουμε τώρα 9 λεπτά, είναι 3 και 5 η ώρα. Θα σας πάω να σταματήσουμε και τη μουσική και θα σας πάω σε αυτό το οποίο σήμερα το πρωί ο δημοσιογράφος ο Σπύρος ο Σιγούρος ανέβασε ένα καλοκαίρι, λέει ο κ. Σιγούρος, ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μέρι Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ. Έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Πάντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή θα τη θυμόμαστε δίπλα στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη, τον Μανώλη το Χιώτη και όχι μόνο, και έναν από τους μεγάλους καλλιτέχνες, αυτό το μπουζούκι που τα μπουζούκια στην αρχή της εποχής, της ελληνικής εποχής, το μπουζούκι δεν ήθελαν ούτε να τα ακούσουν να περάσει το μπουζούκι στα σαλόνια και το πέρασε ο Μανώλης ο Χιώτης. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή έχει τάξεις. Υπάρχουν οι φτωχοί, υπάρχουν φτωχότεροι, υπάρχουν μέση κατάσταση και υπάρχουν και οι πλούσιοι και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει το άλλο και αργότερα βρίσκουν ότι αυτό κάναμε λάθος, έπρεπε να το έχουμε στα σαλόνια μας. Και μιλάω για τον μπουζούκι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μέρι Λίντα που το... έφυγε σε ηλικία 91 έτους, σπουδαία αυτή η τραγουδίστρια, μόνο που την έβλεπες, δηλαδή αυτό το απίστευτο ταπεραμέντο της, ήταν όλα τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μητσάκης, αλλά και με μεγάλους συνθέτες, ο Μίκη Θεοδωράκη, το Μάνο Χατζηδάκη. Να πω ότι η Μέρι Λίντα κατάγεται από την Ηλία, ναι, και γεννήθηκε το 1935, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, αλλά το Μέρι Λίντα το πήρε μια βραδιά, της έδωσε το όνομα αυτό ο Ρέστης Λάσκος, ο οποίος γυρνούσε από πάλκο σε πάλκο για να βρει ταλέντα, καταλαβαίνετε, να κάνουν ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω, θα ακούσετε και άλλα πολλά, είπα λίγα. Και διαβάζω και αυτό, 7 ετών άκουσε στο ραδιόφωνο ότι στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ ο Ρέστης Λάσκος, αυτό που σας έλεγα, κάθε Σάββατο αναζητούσε νέα ταλέντα. Επειδή έπεισε τους γονείς της, γιατί ήταν και δύσκολο τώρα, καταλαβαίνετε, πει στον πατέρα σου, πότε γεννήθηκε, το 1935 και 46, να του πεις, ξέρεις πατέρα, θα πάω να γίνω τραγουδίστρια. Η Λεμιτόμος ήταν απ' έξω. Λοιπόν, πείθη τους γονείς της και τελικά πήγε τραγούδισε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε, γιατί το χάρισμα, κυρίες και κύριοι, το ταλέντο είναι σαν το νερό. Θα φύγει, θα βρει τρόπο και θα φύγει. Έτσι όπως είναι το νερό. Το νερό θα σταθεί. Θα φύγει, θα βρει τρόπους να φύγει. Λοιπόν, αυτά θέλω να σας χαρίσω 9 λεπτά τώρα. Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Πάμε να τα ακούσουμε 9 λεπτά, ένα αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια και στο απίστευτο ταπεραμέντο της που ήρθε και έδεσε με τη μουσική του Χιώτη.

0: Και τώρα, ποιο τραγουδάκι θέλετε να σας πούμε?
1: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Περασμένες μου αγάπες.
1: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Περασμένες μου αγάπες.
1: Σιγάρε, κύριε, μας ξεκούπανες. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Κάτσε κάτω να βλέπουμε. Περασμένες μου αγάπες.
1: Περασμένες μου αγάπες.
0: Ωραία, ωραία. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
1: Μπράβο!

0: σου φαρτώ, μέσα στα αδέρφια σου έχω να τους μιλήσω.
1: Να σας δώσω και μια είδηση τώρα που τη βλέπω, κυρίες και κύριοι. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Στις 2 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το 3ο μονομελές εφετείο λόγω ειδικής συνδικίας, επειδή είναι δικηγόρος η Κατερίνα Παπακώστα. Οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές θα δικαστούν από τριμελές πλημελιοδικείο. Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Αμάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα. Κατά των τεσσάρων βουλευτών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τώρα αυτές οι ημερομηνίες μας λένε τίποτε? Μήπως πρέπει να γίνουν πρώτα, Νίκο Γιατράκο, πρέπει να γίνουν πρώτα οι δίκες αυτές και μετά να πάμε σε εκλογές? Άρα έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέει θα πάμε το Μάιο-Ιούνιο. Δεν ξέρω, αυτό βλέπω τώρα, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο θα το δούμε. Γιατί είχα ακούσει σε πολιτικό γραφείο ότι πρώτα θα τελειώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά θα πάμε για εκλογές.

0: Θα πάει να βρει τον Μανώλη το Χιώτη. Δεν ξέρω τώρα, φανταστείτε να μπαίνουμε σε έναν άλλον, σε μια άλλη έτσι κατάσταση ζωής και να αρχίζουμε να βλέπουμε άλλα πράγματα. Γιατί και όπου γεννηθήκαμε, μην νομίζετε, όταν είμαστε μέσα στην αγκαλιά της μάνας μας, νομίζαμε ότι έξω υπάρχει ένας κόσμος, πουλάκια και λουλουδάκια. Τίποτα δεν ξέραμε. Με το που γεννιόμαστε, αρχίζουμε να τα βλέπουμε. Μήπως και αυτό που έλεγε, να θυμηθώ ο Ευάγγελος ο Παπανούτσος που έλεγε, δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ζωή είναι ο θάνατος και αυτό που λέμε θάνατος είναι η ζωή. Λοιπόν, αυτά έχω, σας κούρασα. Πάμε στο αρχείο, πάμε να μάθετε περισσότερα για την πρώτη Ελληνίδα φωτογράφο, την Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, από την εκπομπή «Γυναίκες» με την Χριστίνα Δεκερποντίνη, μετά «Δελτίο Ειδήσεων» και μετά «Χάιδας» υπηρώτικο τραγούδι. Εμείς θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Γυναίκες. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, την πρώτη Ελληνίδα φωτογράφο γνωστή ως Νέλης, από την αγγλική υπογραφή της. Υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες φωτογράφους των αρχών του 20ου αιώνα διεθνώς. Κατάφερε να διακριθεί και να καταξιωθεί σε ένα χώρο που θεωρεί το τότε ανδροκρατούμενος.

0: παλιά φωτογραφία.
1: Η Νέλη γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1899 στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Ήταν η πρωτότοκη κόρη του εύπορου Έλληνα εμπόρου Χρήστος Γιουλτζόγλου και της Μάρθας Αβαγιανού. Είχε άλλα 3 αδέλφια. Σε ηλικία 20 ετών έζησε την καταστροφή του Αιδινίου. Ήταν Ιούλιος του 1919 και όλη η οικογένεια εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι για να εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Λίγο καιρό μετά, και καθώς η σχέση της με την τέχνη ήταν πάντοτε ιδιαίτερη, αποφάσισε να ταξιδέψει στη Δρέσδη της Γερμανίας μαζί με τον αδελφό της για σπουδές στη μουσική και τη ζωγραφική. Το Σεπτέμβριο του 1922, και ενώ βρισκόταν ακόμα στο εξωτερικό, έμαθε τα τραγικά νέα για την καταστροφή της Σμύρνης. Η οικογένειά της έχασε όλη την περιουσία της και μετήκησε στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό την οδήγησε στην απόφαση να αφήσει τη μουσική και τη ζωγραφική και να αναζητήσει σπουδές πιο πρακτικές, οι οποίες θα της προσέφεραν όχι μόνο επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και οικονομική ανεξαρτησία. Έτσι επίλεξε τη φωτογραφία, για την οποία ήδη έτρεφε αγάπη και διέθετε κλίση. Στη Δρέσδη παρακολούθησε μαθήματα και έμαθε τα μυστικά της τέχνης δίπλα στους κορυφαίους για εκείνη την εποχή Ευρωπαίους φωτογράφους Ούγκο Έρφουρτ και Φρανς Φίλντερ. Πέρα από τα τεχνικά μέρη, εμβάνθινε περισσότερο στις έννοιες και τη φιλοσοφία της φωτογραφίας. Αυτό τη βοήθησε αργότερα να γίνει από τις πρωτοπόρους στο χώρο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Γερμανία το 1924 και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, όπου βρισκόταν ήδη και η οικογένειά της.

Το 1925 η Νέλη άνοιξε το πρώτο στούντιο στην Οδό Ερμού. Έχοντας υψηλής ποιότητας φωτογραφικό εξοπλισμό, άρχισε να εργάζεται επάνω σε πορτρέτα διασήμων και μη της εποχής, αντιμετωπίζοντας όλους με τον ίδιο σεβασμό και ενδιαφέρον, ενώ πραγματοποιούσε παράλληλα και εκθέσεις. Το αποτέλεσμα της δουλειάς της ήταν τέτοιο που δεν άργησε να εξαπλωθεί η φήμη της, καθιερώνοντάς την ως την καλύτερη φωτογράφο των Αθηνών. Η Αθήνα ασκούσε μεγάλη γοητεία στην Έλλη. Με το φακό της αποτύπωνε την ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, τις παλιές παραδοσιακές γειτονιές, τη γραφική από τότε πλάκα. Αποτύπωνε επίσης τους μικρασιάτες πρόσφυγες, με το βλέμμα τους να μιλάει επάνω στα πορτρέτα της για τον πόνο του ξεριζωμού και τη δυστυχία που βίωσαν. Η Ελληνίδα φωτογράφος απαθανάτησε σημαντικά πρόσωπα της εποχής της, όπως τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωστή Παλαμά. Ο Κωστής Παλαμάς ήταν ίνδαλμα των παιδικών χρόνων της Νέλης από τα χρόνια της Μικράς Ασίας. Τον πλησίασε μέσω της κόρης του, Ναυσικάς, που γνώρισε από την Εύα Σκελιανού. Το 1929 η Έλλη Σουγιουτζόγλου παντρεύτηκε τον πιανίστα Άγγελο Σεραϊδάρη. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας είχε την τύχη να φωτογραφίσει μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, όπως τις πρώτες δελφικές γιορτές το 1927 και κατά αποκλειστικότητα τις δεύτερες δελφικές γιορτές το 1930, ύστερα από πρόταση της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού. Μάλιστα, οι φωτογραφίες της από τις δελφικές εορτές κυκλοφόρησαν και σε κάρτ ποστάλ. Και αυτό συνετέλεσε στο να γνωρίσει ο κόσμος στο εξωτερικό αυτό το σπουδαίο γεγονός. Το 1936 μετέβη στο Βερολίνο για να φωτογραφίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: αστεία.
1: Ξεχωριστή θέση στο έργο της Νέλης κατέχουν οι γυναίκες. Συνήθιζε να τις φωτογραφίζει με τις παραδοσιακές ενδυμασίες του τόπου τους, με στάμνες γεμάτες νερό στον ώμο ή στα χωράφια να σπέρνουν και να θερίζουν. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες της που υμνούν τη γυναίκα και τους ρόλους της. Η μητέρα, η σύζυγος, η αριστοκράτησα, η εργαζόμενη, η αγρότησα. Επίσης την ενέπνεαν η ύπαιθρος και η καθημερινή ζωή των χωρικών. Στα σημαντικά της έργα συγκαταλέγεται η θεματική ενότητα για τη ζωή στην ελληνική επαρχία. Η Νέλη ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να καταγράψει με το φακό της την ζωή και τα επαγγέλματα των ανθρώπων της ύπαιθρου. Επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν με το πέρασμα των χρόνων ή άλλαξαν μορφή. Κατέγραψε επίσης ήθη και έθιμα της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για ένα έργο με ιστορική και λαογραφική σπουδαιότητα, καθώς μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε, πέρα από τις λογοτεχνικές περιγραφές, και οπτικά εκείνη την περίοδο. Η ίδια είχε πει χαρακτηριστικά: «Όταν γνώρισα την Ελλάδα και είδα τις τόσες ομορφιές της, σε κάθε μου βήμα έβλεπα και ένα πίνακα μπροστά μου». Ορισμένες από τις γνωστότερες φωτογραφίες της Νέλης έχουν σαν θέμα τους την Κρήτη και τους κριτικούς. Η καλλιτέχνης ταξίδεψε στο νησί το 1927 και το 1939. Στο εξαιρετικό λεύκωμα «Πρόσωπα της Κρήτης» εξιστορεί η ίδια σε ένα σύντομο χρονικό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποτυπώθηκαν τα στιγμιότυπα αυτά.

Η Νέλη ήταν η επίσημη φωτογράφος του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελούσε παραγγελίες για τουριστικές αφίσες της Ελλάδας. Από τη συνεργασία της με το Υπουργείο Πολιτισμού προέκυψε μια σειρά από εξαιρετικές θεματικές ενότητες, για πολλές από τις οποίες έπρεπε να ταξιδεύει. Ο σύζυγός της, που της ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και την αγαπούσε ουσιαστικά, αποφάσισε να αφήσει τη μουσική για να μπορεί να τη συνοδεύει στα επαγγελματικά της ταξίδια. Όμως μαζί της έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας τόσο καλά, που στη συνέχεια έγινε σπουδαίος φωτογράφος και ο ίδιος. Η αρχαία Ελλάδα αποτελούσε πηγή έμπνευσης για την Νέλη. Όχι μόνο φωτογράφησε αρχαία ελληνικά μνημεία, αλλά για πολλά χρόνια επιδόθηκε στη μελέτη των αρχαίων αγαλμάτων. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε η γνωστή σειρά φωτογραφιών «Παραλληλισμοί». Στους παραλληλισμούς επιχείρησε να συγκρίνει προσωπογραφικά βοσκούς και χωριατοπούλες με κούρους και κόρες της αρχαιότητας και να αποδείξει τη συνέχεια των χαρακτηριστικών της ελληνικής φυλής. Το 1939 το Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού της Δικτατορίας Μεταξά της ανέθεσε να διακοσμήσει με τις φωτογραφίες της το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης. Η Νέλη επίλεξε να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες από τους παραλληλισμούς, κάνοντας ένα γιγαντιαίο κολάζ. Παρόλο που κάποιοι κριτικοί θεώρησαν τους παραλληλισμούς της αφελείς και κάποιοι άλλοι τους συνέδεσαν με την ναζιστική ιδεολογία της εποχής, Τρίτο Ράιχ και τη δικτατορία του Μεταξά, η ίδια η Νέλη ήταν εξαιρετικά περήφανη για αυτούς. Μάλιστα επιθυμούσε να τους εκδώσει σε αυτόνομο λεύκομα.

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα της Νέλης ήταν οι φωτογραφίες χορού, με τις οποίες ασχολήθηκε αρκετά χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυμνές ή οι μη γυμνές φωτογραφίσεις στην Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα, πρώτης μπαλαρίνας της Κομεντή Φρανσέζ. Όπως ανέφερε η ίδια η φωτογράφος, το γυμνό δεν ήταν προγραμματισμένο και προέκυψε τυχαία. Όταν η Νέλη πληροφορήθηκε ότι η διάσημη χορεύτρια βρισκόταν στην Αθήνα για παραστάσεις, θέλησε να της κάνει μια καλλιτεχνική φωτογράφηση με φόντο τον Παρθενώνα. Για το λόγο αυτό ζήτησε και πήρε άδεια από το διευθυντή της Ακρόπολης Αλέξανδρο Φιλαδελφέα. Το αρχικό σχέδιο ήταν το μοντέλο να ποζάρει ντυμένο με μουσελίνες και πέπλα για να παραπέμπει σε αρχαία Ελληνίδα. Από τη διεύθυνση της Ακρόπολης της είχαν πει ότι η φωτογράφηση έπρεπε να γίνει μετά το επισκεπτήριο. Πράγματι, όταν ο αρχαιολογικός χώρος έκλεισε για το κοινό, η φωτογράφος και το μοντέλο ξεκίνησαν τις ετοιμασίες. Η Πάεβα, μετά από υπόδειξη των υπευθύνων, χρησιμοποίησε το σπιτάκι του φύλακα για καμαρίνι. Την ώρα που άλλαζε ρούχα, θυμάται η φωτογράφος, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και καθώς ο ήλιος έγερνε και γέμιζε με φως το μικρό χώρο, είδα για πρώτη φορά την ξένη χορεύτρια ολόγυμνη. Μου φάνηκε πως ενσάρκωνε το πνεύμα των αρχαίων μαρμάρων. Τότε αποφάσισα να το φωτογραφήσω ολόγυμνη. «Θα μπορούσατε να ποζάρετε τελείως γυμνή», της είπα. Δέχτηκε. Έτρεξα και ρώτησα τον Φιλαδελφέα, ο οποίος ήταν εκεί. Η απάντηση ήταν καταφατική υπό έναν όρο. «Φτάνει οι φωτογραφίες να μην είναι για δημοσίευση». Η ξένη χορεύτρια προχώρησε ολόγυμνη, κρατώντας μόνο ένα μικρό κλονάρι ελιάς, και άρχισε να χορεύει μέσα στον Παρθενώνα, ενώ η Νέλη με την παλιά της λάικα, τη φωτογραφική μηχανή της, απαθανάτιζε τις διάφορες φάσεις του εξαίσου θεάματος. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ήταν άψογο και η φωτογράφος, για να ευχαριστήσει την Πάεβα, της έδωσε μερικές από τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Την επόμενη χρονιά, μία από αυτές τις φωτογραφίες δημοσιεύτηκε στο γαλλικό περιοδικό Illustration de Paris. Τα νέα έφτασαν στην Ελλάδα και αμέσως ξέσπασε σκάνδαλο. Η συντηρητική κοινωνία του Μεσοπολέμου θεώρησε προσβολή το γυμνό και καταδίκασε την Νέλη. Παρόμοια αντίδραση είχε και ο αθηναϊκός τύπος που κατηγόρησε την καλλιτέχνη για βεβήλωση του αρχαιολογικού χώρου. Πρώτος στο στόχαστρο δημοσιογράφων και αρχαιολόγων, ο Φιλαδελφέας. Ευτυχώς έσπευσε να τον υποστηρίξει ο Παύλος Νιρβάνας στο Ελεύθερο Βήμα. Φαντάζομαι, από το ένα μέρος, την ωραία ιέρια λίουσα των κεστών της απέναντι του Απόλλωνος, απορρίπτουσα όλους τους πέπλους που εκάλυπταν την θείαν της γυμνότητα και λούσαν εις το φως του ένα σώμα αγάλματος και μίαν επιδερμίδαν ροδαλίν, όπως το χαμόγελο της αυγής. Και από το άλλο μέρος, μερικούς σεβάσμους κυρίους, σκυμμένους γύρω από το τραπέζι, ξύνοντας την κεφαλήν και συντάσσοντας έγραφα περί βεβηλώσεως. Βεβήλωσης θα ήτο, αν ετύχαινε σε μια στιγμή αρχαιολογικού ενθουσιασμού, επί των μαρμάρων του Παρθενώνος να πετάξουν οι ίδιοι τους πέπλους των και να παραστήσουν τον ερμήν του Πραξιτέλους.

Παρά τις αντιδράσεις και τα σχόλια, η Νέλη δεν πτωήθηκε και επανέλαβε τη φωτογράφηση στην Ακρόπολη με μοντέλο την Ουγγαρέζα χορεύτρια Νικόλσκα. Σύμμαχος της Νέλης ήταν για ακόμη μια φορά ο διευθυντής της Ακρόπολης που παρά την κατακραυγή της έδωσε ξανά την πολυπόθητη άδεια. Για να μετριάσει τις αντιδράσεις η φωτογράφος, αυτή τη φορά χρησιμοποίησε αραχνοήφαντα πέπλα με τα οποία έντυσε την Νικόλσκα. Λίγα μόλις χρόνια μετά, το 1936, η Ελλάδα έκανε ένα προοδευτικό άλμα και παρουσίασε τις γυμνές φωτογραφίες με τις χορεύτριες στο περίπτερο του ελληνικού τουρισμού στο Παρίσι. Τα σχόλια ήταν διθυραμβικά και οι δύο γυμνές φωτογραφίσεις της Νέλης άφησαν εποχή. Τα καλλίγραμμα κορίτσια, τα φωτογραφημένα σε αρχαία μνημεία της Αθήνας, που είναι γνωστά στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας ως τα γυμνά της Νέλης, αποτελούν κορυφαία στιγμή της έμπνευσής της. Ίσως γιατί συνδυάζουν την ομορφιά των γυμνών νεανικών σωμάτων με το ασάλευτο κάλος των αρχαίων ναών και των κιονοστοιχειών, σε μια υπέροχη σύνθεση νεοκλασικού ύφους. Η κίνηση γίνεται πέταγμα και η πτυχολογία, βοηθούμενη από το αγεράκι της Αττικής, αποκτά ρυθμό που παραπέμπει στα μεγάλα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.

το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Έλλη στην Αμερική. Στη Νέα Υόρκη άρχισε από το μηδέν την καριέρα της και γρήγορα με το ταλέντο, τη σεμνότητα και το πάθος για την τέχνη της κατάφερε να καταξιωθεί και εκεί. Μεγάλα περιοδικά δημοσίευαν τις φωτογραφίες της, ενώ ακολούθησαν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για το έργο της. Εκεί πρόσθεσε στο πανόραμα της θεματογραφίας της τη διαφημιστική και έγχρωμη φωτογραφία, καθώς και το φωτορεπορτάζ. Κατά την άποψη της ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας εκθέσεων έργων τέχνης Κατερίνας Κοσκινά, η πόλη της Νέας Υόρκης έδωσε στην Έλλη τη δυνατότητα να καταγράψει σημαντικές στιγμές από την οικοδόμησή της και να αποτυπώσει στιγμιότυπα από την κίνηση των δρόμων και των πλατιών της. Έτσι, με δύο σημαντικότατες φωτογραφικές σειρές, το Easter Paradise και τους δρόμους, απέδειξε ότι εκτός από τα εκτελεί παραγγελίες, είναι σε θέση να δώσει μια νέα δυνατότητα ανάγνωσης της αρχιτεκτονικής. Στην Αμερική η Νέλη έμεινε σχεδόν 27 χρόνια, από το 1939 μέχρι το 1966, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα. Έμεινε με το σύζυγό της στη Νέα Σμύρνη, διαμορφώνοντας το διαμέρισμά της σε φωτογραφικό μουσείο.

0: σπάσε.
1: Είναι τέσσερις.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με χάρη την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα 2 να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρώτικο χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη, εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χάιδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν τραγουδιστή που έχει συνδέσει το όνομά του αναπόσπαστα με το επιρώτικο τραγούδι. Η συνεργασία του με επιρώτες καλλιτέχνες αμέτρητες, όπως εξάλλου και οι συμμετοχές του σε εκδηλώσεις στην επιρώτικη γη. Και φυσικά, μιλάμε για τον Αντώνη Κυρίτση. Ο Αντώνης Κυρίτσης γεννιέται και μεγαλώνει σε ένα αγροτικό περιβάλλον στο χωριό Κοσκινάς του νομού Καρδίτσας. Τόσο ο πατέρας του Θωμάς, όσο και η μητέρα του Φωτεινή, αποτελούν για αυτόν πρότυπα από τους οποίους παίρνει τα πρώτα ακούσματα βυζαντινής και δημοτικής μουσικής. Στο δημοτικό σχολείο μάλιστα, με την προτροπή των δασκάλων και των συγχωριανών του, αρχίζει σιγά σιγά να τραγουδά. Διακαής του πόθος τελειώντας το γυμνάσιο είναι να γίνει δάσκαλος όπως ήταν και ο πατέρας του. Εν τούτης, ο ερχομός του στην Αθήνα το 1964 δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο, στρέφοντας το ενδιαφέρον του πλέον προς το τραγούδι. Προς τούτο, σπουδάζει βυζαντινή μουσική και ορθοφωνία. Το 1976 κάνει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τον αείμνηστο συνθέτη και στιχουργό Απόστολο Τσαμπούρη με τίτλο «Τα Σιχαρίκια» και έπειτα «Το Ήπειρος και Θεσσαλία». Έκτοτε το νερό μπαίνει στα βλάκι. Ακολουθούν μια σειρά από σημαντικές δισκογραφικές δουλειές με αξιόλογους συνεργάτες. Αρχή του σημερινού μας αφιερώματος με συρτό στα τρία και κοντούλα λεμονιά.

Τις πρώτες του εμφανίσεις ο Αντώνης Κυρίτσης τις κάνει με το τοπικό συγκρότημα του σχοριανού του Θανάση Κορομπούλα. Αργότερα, στο στρατό αρχίζει να τραγουδάει πυρώτικα τραγούδια για τα οποία θρέφει ιδιαίτερη αγάπη. Τελειώντας τη στρατιωτική του θητεία, το 1970 εγκαθίσταται στην Αθήνα.

Η καλλιτεχνική ευκαιρία δίνεται στον Αντώνη Κυρίτση ένα βράδυ του 1970, πηγαίνοντας να διασκεδάσει στο κέντρο Σούλη στην πλατεία Βάθης. Εκεί, ύστερα από παρότρινση των φίλων του, θα πιάσει το μικρόφωνο, κάνοντας αμέσως τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να του προτείνει να συνεργαστούν. Έτσι, για τα επόμενα 3 χρόνια θα τραγουδάει στο Σούλη δίπλα στην Ελπίδα Μπραχοπούλου και στο σύζυγό της κλαρινίστα Γιώργο Μπραχόπουλο. Έκτοτε, η πορεία λαμπρή με εμφανίσεις στα κέντρα διασκέδασης Τσαβέλαινα, Ελληνικό Χωριό, Σκάρος, Ήπειρος Αγάπη Μου, Αηδόνια και τα τελευταία χρόνια στο Χαλκιά Παλάσι.

Πέραν των κλασικών χορευτικών δημοτικών τραγουδιών, ο Αντώνης Κυρίτσης με την καθάρια φωνή του θα τραγουδήσει και κλέφτικα, ένα είδος τραγουδιού με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αντώνης Κυρίτσης, αγαπητοί ακροατές, και χαριτωμένη συντροφιά, ο τίτλος του επόμενου κλέφτικου κομματιού.

Ο Αντώνης Κυρίτσης, στη σχεδόν 50χρονη πορεία του στο τραγούδι «Και δεις το Ηπειρώτικο», θα έχει την τύχη να συνεργαστεί με καταξιωμένους Ηπειρώτες καλλιτέχνες όπως τον αείμνηστο Γιώργο Μπραχόπουλο και τους Βασίλη Δήμου, Ναπολέοντα Ζούμπα, Γιώργο Χαλιγιάννη, Γρηγόρη Καψάλη, Γιώργο Κοτσίνη, Σταύρο Καψάλη, Νίκο Ράρα, Θανάση Χαλιλόπουλο και Αρίστο Ζαγόρα. Επίσης, τα τελευταία 30 χρόνια συνεργάζεται με τον πολύ Πετρολούκα Χαλκιά. Ακολουθεί το τραγούδι της Τάβλας με τίτλο «Κρασίμ σε πίνω για καλό». Από το CD πανηγυρίζει Ήπειρο τρεις γενναίες κλαρίνο: Πετρολούκας, Μπάμπης Λούκας και Πετράκης Λούκας Χαλκιάς. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποδίδεται και χορευτικά με ιδιαίτερο βηματισμό στην περιοχή της Κόντσας.

Από τις δισκογραφικές του δουλειές ξεχωρίζουμε τη «Βουνοσπαρμένη Ήπειρος», «Τα Θεσσαλικά», «Το Κάστανο Θέλει Κρασί», «Ηπειρώτικα 1 και 2», «Τα Μωραϊτικά 1 και 2», «Τα Σαρακατσάνικα» και «Όταν Ακούω Ήπειρο». Μάλιστα, για τα «Ηπειρώτικα 1» και τα «Μωραϊτικά 1» το απενεμήθηκαν χρυσή δίσκη από την εταιρεία General Music. Ακολούθησαν δισκογραφικές δουλειές όπως τα «Ρουμελιώτικα 1 και 2», «Δύο Πατρίδες», «Ζαγόρι μου περήφανο» και τελευταία το CD «Σε πλακόστρωτο σοκάκι». Ακολουθεί μια σουίτα τραγουδιών συρτών στα 2 και στα 3 σε δίσιμους, τρίσιμους, τετράσιμους και εξάσιμους ρυθμούς.

Συνεχίζοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αντώνης Κυρίτσης έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους συνθέτες και στιχουργούς όπως τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Δημήτρη Ρήτα, τον Κώστα Βίρβο και τον Γιάννη Μαρκόπουλο στις δισκογραφικές δουλειές Παράδοση και Λαογραφία και τα Ανθοτράγουδα. Να σημειώσουμε πως ακόμα μια σημαντική συνεργασία του Αντώνη Κυρίτση ήταν με Ινδούς και Αφρικανούς μουσικούς και τον Ιρλανδό δεξιοτέχνη της λύρας Ρος Ντέιλι, όπου κατάφεραν να παντρέψουν την ηπειρώτικη με την Ινδική και Αφρικανική μουσική. Ακολουθεί ένα μυρολόι του γάμου, το οποίο αποδίδει με έξοχο τρόπο ο Αντώνης Κυρίτσης.

Συνέχεια με «Παπαρούσι», τραγούδι από τη συνεργασία του Αντώνη Κυρίτσι με το δεξιοτέχνη πυρώτη κλαρινίστα Γρηγόρη Καψάλη στο CD «Ζαγόρι μου περήφανο».

Τελειώνουμε την εκπομπή μας με ένα ιστορικό τραγούδι. Τίτλος του «Ρόβας». Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον ξακουστό κυρατζή Ρόβα από το χωριό Δοβρά, σημερινή Ασπράγγελη Ζαγορίου, που το όνομά του έγινε θρύλος στο στόμα της λαϊκής μούσας, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές εμπορικές μεταφορές μεταξύ Πύρου και Βλαχίας, αλλά και για το γεγονός πως με κίνδυνο της ζωής του, ο Ρόβας φυγάδευε αγωνιστές στα χρόνια της τουρκοκρατίας στις παραβδονάβιες ηγεμονίες. Επιπλέον, η παράδοση αναφέρει πως ο Ρόβας ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία. Το τραγούδι χορεύεται συνήθως από γυναίκες. Χορευτικά αποδίδεται σε τετράσιμο και δίσιμο ρυθμό με τα βήματα του συρτού στα 3 και συρτού στα 2 αντίστοιχα.

αυτές τις χρωματικές μελωδίες και τους υπηρώτικους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον τραγουδιστή Αντώνη Κυρίτση. Μια προσωπικότητα που αγκαλιάζει το δημοτικό τραγούδι και ιδιαίτερα το υπηρώτικο για σχεδόν 5 δεκαετίες. Ένας αληθινός εκπρόσωπος του υπηρώτικου τραγουδιού που με τη φωνή του είναι σίγουρο πως δεν αφήνει ασυγκίνητο και τον πιο απαιτητικό ακροατή. Από το χοροδιδάσκαλο Χάιδα Αλέξανδρο που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τον Απόστολο Ηρακλέος που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι Sunset Frequencies δίνουν νέο χρώμα στα καλοκαιρινά δειλινά της πόλης. Μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets συνθέτουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ηλεκτρονική μουσική, τη funk, την indie, την pop και την soul. Δίπλα στο κανάλι, την ώρα που ο ήλιος δει, μία μουσική γίνεται η ιδανική αφορμή για μία διαφορετική εμπειρία στο αθηναϊκό καλοκαίρι. Στην Πάτρα παρουσιάζεται η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Ένα από τα κορυφαία έργα της αρχαίας δραματουργίας επιστρέφει στο προσκήνιο, φωτίζοντας με σύγχρονη ματιά τα διαχρονικά διλήμματα της εξουσίας, της θυσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης ευθύνης. Μία παράσταση που αναμετριέται με τον Ευρυπίδιο λόγο, αναζητώντας τη βαθιά του σύνθεση με τον κόσμο του σήμερα. Και στην Αθήνα, το The Deer Film Club στο TAF, The Art Foundation, συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Προβολές σύγχρονων ταινιών, συζητήσεις με δημιουργούς και ένας ανοιχτός διάλογος με το κοινό μετατρέπουν κάθε συνάντηση σε μια συλλογική εμπειρία, όπου ο κινηματογράφος γίνεται αφορμή για σκέψη, ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική συνύπαρξη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Η γαλλική λέξη étude που σημαίνει σπουδή περνάει στη μουσική των αρχών του 19ου αιώνα στον τίτλο συνθέσεων συνήθως για σόλο μουσικό όργανο και σχετικά μικρής διάρκειας. Οι συνθέσεις étude, σπουδές, βοηθούν τους μουσικούς στην κατάκτηση τεχνικών δυσκολιών στο παίξιμο, στην κατάκτηση της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας που είναι ένα από τα αισθητικά προτάγματα της εποχής. Και οι συνθέτες ενσωματώνουν στον τρόπο γραφής τους επαναλαμβανόμενες νότες, περάσματα, ρυθμικά μοτίβα που γυμνάζουν, καλλιεργούν ετοιμότητα και ακρίβεια στον έλεγχο της δύναμης του μουσικού, για τον καλύτερο έλεγχο του ήχου. Είναι ο δρόμος της κατάκτησης της δυνατότητας εκφραστικότητας απελευθερωμένης από περιορισμούς. Οι σπουδές των ρομαντικών συνθετών δεν παραμένουν βαρετές ασκήσεις για τον χρόνο μελέτης. Πολύ γρήγορα μετά την εμφάνισή τους στις αρχές του 19ου αιώνα, με την ηχηρή δήλωση των σπουδών του Φρεντερίκ Σοπέν, το 1833 γίνονται συνθέσεις έκφρασης. Στο Άμστερνταμ του 1955-1956, ο Φρανκ Μαρτάν δέχεται παραγγελία από τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της πιο μεγάλης εταιρείας φαρμάκων και καλλυντικών, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά και διευθυντή ορχήστρας με τη δική του ορχήστρα δωματίου. Ο Πολ Ζάχερ του ζητά για την Basler Kammer Orchester κάτι διαφορετικό. Μια μελωδική γραμμή που μοιράζεται σε όλες τις κατηγορίες των εγχόρδων και πρέπει να περνάει απρόσκοπτα από τη μία στην άλλη. Η ιδέα του απόλυτου λεγκάτου στον τρόπο παίξηματος με όλους τους τρόπους από όλους τους μουσικούς. Αλλά και η μουσική που γράφεται με όλα τα είδη πιτσικάτο για έγχορδα με δοξάρι. Με τσίπημα, μαλακό, με χτύπημα, μαζί με γλισάντι, με γλίστριμα του αντίχειρα όπως την κιθάρα, με βιμπράτο, ελαφρύ ή γρήγορο. Γίνονται 4 αυτόνομες σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων, για μουσικούς που πρέπει να έχουν αντίστοιχες δεξιότητες για να μπορούν να παίζουν μουσική ως ένα σώμα. Για πολύ καιρό είχα χαθεί μέσα στη μουσική που έλεγε μια ιστορία ή έναν μύθο. Ήθελα τώρα κάτι διαφορετικό. Ήθελα σε αυτό το έργο να θέσω δυσκολίες τεχνικές που θα μπορούσα να προτείνω στην πιο καθαρή μορφή της ορχήστρας εγχόρδων. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα των σπουδών για ορχήστρα, λέει ο Φρανκ Μαρτάν σχολιάζοντας έργα του το 1984 και συμπληρώνει. Τελικά το πιο δύσκολο ήταν να τις γράψω.

0: από τις Etudes pour Orchestre à Cordes, σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων του Frank Martin. Ακούσαμε την σπουδή αριθμός 2 με την Chamber Orchestra of Europe σε διεύθυνση του Thierry Fischer. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι θα, τη μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική η οποία είναι γραμμένη για το καλοκαίρι. Αλλά όχι μόνο. Είχαμε δύο απώλειες τις τελευταίες μέρες. Η μία είναι από το χώρο των γραμμάτων. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε σε ηλικία 67 ετών, έχοντας αφήσει πολύ σημαντικό έργο πίσω. Ίσως τα πιο γνωστά του έργα είναι ο Έβδομος Ελέφαντας και το Μπαρ Φλομπέρ, το οποίο γνώρισε μια πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. Ένας ποιητής και μυθιστοριογράφος. Έγραψε και θεατρικά έργα, έχει μεγαλώσει μέσα στο θέατρο, ήταν γιος της Μπέτης Φερβανίτη και του Κώστα Σταμάτη, του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, του άντρα της. Και έφυγε από τη ζωή εξαιτίας μιας σπάνιας αιματολογικής ασθένειας. Επίσης είχαμε την απώλεια της Μέρις Λίντα, έφυγε στα 91 της. Τα τελευταία της χρόνια ήταν στο γυροκομείο της Αθήνας και είχε άνοια, είχε πρόβλημα. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλίσει στο εκκλησάκι που βρίσκεται στο γυροκομείο και όπως το ήθελε η ίδια, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μέρι Λίντα έχει αφήσει το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι. Τραγουδίστρια που έγινε πασίγνωστη ως ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και άφησαν εποχή με τις συνθέσεις του Χιώτη που είχαν Λάτιν επιρροές. Ένας πραγματικός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Ήταν και ο βασικός σολίστας στο μπουζούκι για τον Μίκη Θοδωράκη. Η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει πολύ μεγάλους συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους και πολύ Μίκη Θοδωράκη και πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Εμείς για το ξεκίνημα θα την ακούσουμε να τραγουδάει στο παραθύρι «Στέκοσουν» του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια θα περάσουμε στα τραγουδία σε σχέση με το καλοκαίρι.

0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου για το πρώτο μας θέμα και μάλιστα στα επιδαύρια. Είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα το βγάζουμε την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά την ώρα της εκπομπής θα γίνει σύνδεση με Bayreuth για το Φεστιβάλ Wagner, οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την παράσταση της ερχόμενης εβδομάδας. Για την παράσταση της εβδομάδας είπαμε δύο λόγια προχθές. Η παράσταση της ερχόμενης εβδομάδας που θα παιχθεί 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, Παρασκευή και Σάββατο, στην Αρχαία Επίδαυρο, είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη. Παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο, στην μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη και σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Η Ελένη Ευθυμίου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και να ξεκινήσουμε από το θέμα της μετάφρασης. Χρησιμοποίησατε τη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, μία μετάφραση η οποία, μάλλον ο Τσαρούχης με τη μετάφραση αυτή είχε κάνει μία παράσταση που άφησε εποχή στο θέατρο, στην Οδό Καπλανών, σε έναν χώρο που ήταν, τότε δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα βιομηχανικοί χώροι ή κάτι σαν γιαπή που ήταν ο χώρος αυτός όταν παίχθηκε. Μία μετάφραση που είχε κωμικά στοιχεία και τονίστηκαν ιδιαίτερα με τη χρήση ηθοποιών όπως ήταν η Σαπφό Νοταρά και η Ισμάρο Στεφανίδου. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη?
1: Σίγουρα ήταν πολύ εμπνευστικό το να συνομιλήσω με ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη όπως ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Το στοιχείο το βασικό το οποίο με έκανε να στηριχτώ, γιατί διασκευάστηκε και όλο το κείμενο στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, ήταν η αμεσότητα που είχε ο λόγος και το πάρα πολύ έντονο ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια καλλιέπεια ή κάποιος ελιτισμός στη χρήση του κειμένου. Και αυτό, διαβάζοντας πάρα πολλές μεταφράσεις, με έκανε εμένα να νιώσω πάρα πολύ, να συνδεθώ πάρα πολύ. Και ένα δεύτερο στοιχείο είχε να κάνει με την ιστορικότητα της μετάφρασης, δηλαδή πέρα από την εγκληματική παράσταση του ίδιου του Γιάννη Τσαρούχη, το γεγονός ότι η Λιδία Φωτοπούλου σε μία από τις πρώτες της μεγάλες εμφανίσεις στην Επίδαυρο είχε παίξει την Κασάνδρα σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά, πάλι στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, μου φάνηκε κάπως ενδιαφέρον ο κύκλος αυτός που θα κάνει παίζοντας αυτή τη φορά την Εκάβη, να είναι μέσα από μέσα και από τη συμβολή του μεγάλου καλλιτέχνη.
0: Θεωρώ πραγματικά δώρο το ότι έχετε την Λιδία Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός που έχει και τη δυνατότητα να τραβήξει και κωμικά κάπου όπου χρειάζεται το ρόλο, πράγμα το οποίο το έχει ανάγκη η μετάφραση του Τσαρούχη, νομίζω. Δηλαδή όχι το προϋποθέτει, αλλά το τραβάει. Είναι μια καθημερινή γλώσσα και πραγματικά η τραγωδία τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία, και ιδίως αυτή η τραγωδία και ιδίως η σκηνή, ας πούμε, του Μενελαού με την Ελένη. Θα μας πείτε λίγο πώς έχετε δει το έργο εσείς?
1: Στη διασκευή που έχει γίνει, υπάρχει μια προσπάθεια το κείμενο, κρατώντας τον πυρήνα φυσικά του Ευρυπίδη και της υπόθεσης και της δραματουργίας, να συνομιλήσει λίγο παραπάνω με σημερινά θέματα, μέσα από ένα πολύ υπαινικτικό σχολιασμό όλων των θεμάτων που θίγει η τραγωδία του Ευρυπίδη. Επίσης, ένας άλλος λόγος που αισθάνθηκα την ανάγκη να προβώ σε μια διασκευή του κειμένου είχε να κάνει ενσωμάτωση και δραματουργικά, δηλαδή, των ανάπηρων ηθοποιών που συμμετέχουν στην παράσταση, δίνοντάς τους κάποιον ξεχωριστό ρόλο μέσα σε αυτή την παρουσίαση του άμαχου πληθυσμού, που ούτως ή άλλως περιέχει όλες τις περιθωριοποιημένες ή τις αδύναμες ομάδες, ας πούμε, ανθρώπων που βλέπουμε σε ένα πόλεμο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχετε κρατήσει, και αν λάβει κανείς υπόψη του κιόλας ότι κάθε πόλεμος αφήνει πίσω του αναπήρους, αφήνει πίσω του ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να χρησιμοποιήσετε στο χορό έναν άντρα? Όλες οι άλλες είναι γυναίκες.
1: Για μένα το σώμα του χορού εκπροσωπεί όλες τις πιθανότητες, τέλος πάντων, των σωμάτων που υφίστανται συνήθως ένα πόλεμο και βρίσκονται στην αθέατη πλευρά και στην πλευρά του άμαχου πληθυσμού. Αυτό δεν είναι μόνο γυναίκες φυσικά, μπορεί να είναι και είτε ηλικιωμένοι είτε ανάπηροι άντρες και φυσικά όλων των ηλικιών άνθρωποι και όλων των σωματικοτήτων άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και τέλος πάντων την υποχρέωση να πολεμήσουν. Οπότε, ναι, ο συγκεκριμένος ανάπηρος ηθοποιός για μένα επιλέχθηκε και λόγω της φύσης του και του ταλέντου του, και τέλος πάντων επειδή με ενδιαφέρει πολύ το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και λόγω του τι φέρει ως πρόσωπο, δηλαδή το κομμάτι της αθωότητας και ταυτόχρονα της διέστησης απέναντι στα πράγματα. Ενός προσώπου το οποίο είναι φαινομενικά αδύναμο, αλλά ψυχικά βιώνει με έναν παράλληλο τρόπο όλη αυτή την τραγωδία. Mm-hmm.
0: Βλέποντας τη διανομή των ρόλων, δεν βλέπω Αθηνά και Ποσειδώνα.
1: Συγγνώμη, γελάω. Ναι.
0: Για το ξεκίνημα της τραγωδίας, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε αλλάξει το ξεκίνημα.
1: Ακριβώς, έχει αλλάξει το ξεκίνημα και αυτό που ο ίδιος ο Ευρυπίδης προτείνει, δηλαδή μία πιο σκεπτικιστική, ας πούμε, στάση απέναντι στους θεούς, προσπαθώντας να συνομιλήσουμε με το παρόν που οι θεοί είναι πραγματικά πλέον αόρατοι και είναι μόνο στις αφηγήσεις και μόνο στην όποια πίστη έχει απομείνει στην ανθρωπότητα μέσα σε όλες αυτές τις φρικτές καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Έτσι και εμείς κάπως αφήνουμε το κομμάτι των θεών να παρουσιάζεται μέσα από τους ίδιους ανθρώπους και μέσα από τις αφηγήσεις. Οπότε ναι, η πρώτη σκηνή είναι αρκετά μετατοπισμένη από την πρώτη σκηνή του Ευρυπίδη και σχολιάζει ακριβώς αυτό που σας είπα. Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι ενδιαφέρον και είναι και κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο έργο. Δηλαδή η αμφισβήτηση των θεών παίζει μέσα στο έργο, όπως και σε πολλά άλλα σημεία του Ευρυπίδη. Έχετε ένα εξαιρετικό cast. Βλέπω Αργύρης Ξάφη, Σέβη Σαουλίδου, Νάνση Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκουλη, Δία Φωτοπούλου, Γιώργος Χριστοδούλου και βλέπω, εντάξει, Αστιάναξ προβλέπεται, είναι ο Μιχάλης Μίτσης, και βλέπω όμως και μια Άννα Τζουλάκη Χριστοδούλου, η οποία κάνει την νεαρή πολυξένη. Αν θυμάμαι καλά, στο έργο δεν υπάρχει νεαρή πολυξένη.
1: Υπάρχει μόνο μέσα στα λόγια των γυναικών.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνεται ο θάνατός του μέσα από την Ανδρομάχη που στην Εκάβη. Υπονοεί το θάνατός της μέσα από τα λόγια του Ταλφίβιου. Ναι, επειδή όπως σας είπα, ήθελα να εντάξω και τα παιδιά μέσα στον άμαχο πληθυσμό, δηλαδή μέσα στον χώρο, και επειδή ταυτόχρονα με μία λίγο πιο σύγχρονη ματιά και συνομιλώντας φυσικά και με τη διασκευή του Σενέκα που φωτίζει πολύ περισσότερο το θάνατο της πολυξένης, θεώρησα το να γίνουν λίγο πιο ισότιμα τα δύο πρόσωπα αυτά, τα δύο νεαρά πρόσωπα που θυσιάζονται στο όνομα του πολέμου και που έχουν και διαφορετικό φύλο, ότι θα ήταν η δική μου προσθήκη, τέλος πάντων, σε αυτή τη διασκευή. Και φυσικά επειδή και στο πρόσωπο της Άννας, της μικρής Άννας, βρήκα ένα παιδί πραγματικά ταλαντούχο, το οποίο μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση θα παιχθεί στις Παρασκευή και Σάββατο, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, στην Αρχαία Επίδαυρο. Στη συνέχεια έχει περιοδία?
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή περιοδία. Θα πάμε στη Χίο, θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πολύ
1: ωραία. Θεσσαλονίκη και Καβάλα και μετά στην Αθήνα.
0: Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και
1: εγώ σας
0: να σας αφήσουμε να κάνετε την πρόβα σας.
1: Ναι, βεβαίως, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στα τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι. Είναι από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας έχει εμπνευστεί ο Henry Purcell για το Fairy Queen, για την βασίλισσα των ξωτικών. Ακούμε από εκεί ένα κομμάτι.

0: Και με τον Henry Purcell περνάμε στον χώρο των εικαστικών. Τα εικαστικά φεύγουν από την Αθήνα το καλοκαίρι, κατά κύριο λόγο, και κυκλοφορούν ανά την Ελλάδα. Και ένα από τα βασικότερα σημεία που συγκεντρώνουν τους φίλους των εικαστικών είναι η χώρα της Άνδρου. Η χώρα της Άνδρου, όπου βρίσκεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή και το Ίδρυμα Κηδωνιαίος, που έχουν πάρα πολύ σημαντικές εκθέσεις κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Είναι μία έκθεση για μία πολύ σημαντική γλύπτρια, την Germaine Richier. Ο τίτλος που φέρει είναι «Συνομιλίες». Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η Μαρία Κουτσομάλη, για να μας πει περισσότερα. Έχει και επιμεληθεί την έκθεση μαζί με την Laurence Durieux. Καλησπέρα, κυρία Κουτσομάλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την Germaine Richier αυτή τη φορά? Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει η έκθεση της στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα οπωσδήποτε όχι, και δυστυχώς πολύ και στον υπόλοιπο κόσμο για αρκετές δεκαετίες είχε σχεδόν μείνει άγνωστη. Γι' αυτό και πολλοί σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Το όνομά της όμως και τα έργα της παρουσιάζονται στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, γιατί όσο ζούσε ήταν μια όντως πολύ σημαντική φιγούρα της τέχνης. Και για μας που είναι η πρώτη φορά που εκθέτουμε γυναίκα σε προσωπική έκθεση, ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε μαζί της.
0: Mm-hmm. Και προλαβαίνω, έζησε πολύ λίγο να αφήσει στίγμα, έτσι. Πέθανε το 1959 σε ηλικία 57 ετών η Germaine Richier. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν, δηλαδή ποια είναι η τέχνη της και τι βλέπουμε, τι θα δούμε στην έκθεση από αυτά?
1: Πρέπει να φανταστούμε μία γυναίκα πολύ εντυπωσιακή, παρότι δεν ξεπερνούσε το 1,55, ήταν ένα τέρας της φύσεως. Μεγάλωσε στη Νότια Γαλλία κοντά στη Μοντπελιέ, σε μια φύση που θυμίζει πολύ τις Κυκλάδες, μέσα στον αέρα, το Μιστράλ και την Τραμοντάν, όπως εμείς εδώ έχουμε το Μελτέμι, μέσα στη φύση την Άγρια. Και από μικρή, ενώ δεν έχει κανέναν καλλιτέχνη στην οικογένειά της, ζουν όλοι με την φύση, με μήλους που έχει η οικογένεια, αποφασίζει στα 12 να γίνει γλύπτρια. Και δεν θα φύγει ποτέ από αυτό τον στόχο που έχει, παρότι η μαμά της θα φτάσει στο σημείο να γονατίσει μπροστά της και να της πει «Σε παρακαλώ μη φύγεις και κυρίως μη γίνεις γλύπτρια». Η τέχνη της είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι μια αισθητικά όμορφη τέχνη. Είναι μια τέχνη άγρια που δείχνει τον άνθρωπο υπό ένα πρίσμα δύσκολο, συχνά σε όσμωση με έντομα, με άλλα ζώα, με τη φύση, αλλά εκπροσωπεί και μια περίοδο πολύ δύσκολη για την ανθρωπότητα, που είναι οι δεκαετίες του 1930, 40 και 50.
0: Mm-hmm. Και σε αυτές τις δεκαετίες είναι που μεταλλάσσεται, από ό,τι διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, η τέχνη της. Και θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το καινούριο που κομίζει τελικά.
1: Ναι, γιατί η Richier ξεκινάει ως πολύ κλασική γλύπτρια. Ο δάσκαλός της είναι ο Antoine Bourdelle, που φίτησε πλάι στον Auguste Rodin. Ξεκινάει για μια δεκαετία να κάνει μόνο κλασικές πρωτομές, για τις οποίες ξεχωρίζει αμέσως και το γαλλικό κράτος αγοράζει ένα έργο της, ενώ δεν είναι καν 30 ετών. Γίνεται καθηγήτρια γλυπτικής, έχει πολλές μαθήτριες. Αλλά παρόλα αυτά παντρεύεται και έναν κλασικό γλύπτη, τον Otto Benninger, τον Ελβετό. Αλλά παρόλα αυτά δεν την ικανοποιεί αυτό που κάνει. Πρέπει να πάει την γλυπτική ένα βήμα παραπέρα. Και οι φίλοι της ονομάζονται Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Μαρίνο Μαρίνι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι παράλληλα θέλουν να πάψουν να κάνουν μια κλασική τέχνη και να φέρουν κάτι καινούριο. Εκείνη θα το κάνει μέσα από τα υβριδικά γλυπτά, όπως τα αποκαλεί, όπου αναμειγνύει πραγματικά ζώα και ανθρώπους, φύση και γυναίκες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό ως τεχνοτροπία και νομίζω ότι είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει από την αρχαιότητα.
1: Απόλυτα. Είναι βαθιά, σέβεται βαθιά και την κλασική τέχνη και την ελληνική τέχνη και τη θρησκεία που εκείνη την εποχή πολλοί καλλιτέχνες έχουν πάψει να πιστεύουν. Εκείνη έχει μια βαθιά πίστη που θα την οδέψει να κάνει και έναν υπέροχο Χριστό που έχουμε στην έκθεση. Αλλά δεν μπορεί να κάνει μια τέχνη που να ευχαριστεί το μάτι. Θέλει να κάνει μια τέχνη που θεωρεί πραγματική, που ζει. Γι' αυτό και αποκαλεί τα γλυπτά της τα παιδιά της.
0: Η έκθεση διατρέχει όλες τις περιόδους της δημιουργίας της.
1: Ναι, δεν θελήσαμε να κάνουμε όμως μια αναδρομική έκθεση, γιατί είχε γίνει μια πολύ σημαντική αναδρομική έκθεση πριν από 3 χρόνια στο κέντρο Πομπιντού και με την συνεπιμελήτριά μου, την Λογόν Τζοριό, που είναι και ανιψιά της Ζερμέν Ρισιέ, σκεφτήκαμε αυτό το θέμα των συνομιλιών. Γιατί η Ρισιέ είχε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, επειδή θεωρούσε ότι τα γλυπτά της ήταν ζωντανά, τα τοποθετούσε πάντα είτε στις εκθέσεις της είτε στο εργαστήριό της με τέτοιο τρόπο που να συναμιλούν μεταξύ τους. Και έλεγε πάντα ότι μου αρέσει να πηγαίνω τη νύχτα στο εργαστήριο, μην τυχόν και ψιθυρίζουν κάτι.
0: Λοιπόν, τώρα η έκθεση αυτή είναι, είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Θα έρθει μετά και στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα δεν θα έρθει. Είναι η μοναδική ευκαιρία είναι να έρθετε στην Άμβρο, αλλά να το συνδυάσετε με μια ωραία εκδρομή.
0: Βέβαια, γιατί μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να γίνονται εκθέσεις παράλληλα και στην Αθήνα, δηλαδή να είναι μισά και μισά τα πράγματα. Και ο κατάλογος υπάρχει στην έκθεση?
1: Κατάλογος υπάρχει, είναι μάλιστα τριγλωσσός, ελληνικός, γαλλικός, αγγλικός. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα λεπτομερέστατο χρονολόγιο που δείχνει, προσπαθούμε να αναδείξουμε επίσης το πόσο σημαντική υπήρξε στην περίοδο που έζησε και πώς άδικα χάθηκε το όνομά της μετά από λίγο.
0: Πολύ ωραία, κυρία Κουτσομάλη, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και μας συστήσατε και την Ζερμέν Ρισιέ. Περισσότερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλικη Ελίζας Βουλανδρή στην χώρα της Άνδρου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε από φθινόπωρο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το Tempo Impertuoso dell'estate από το καλοκαίρι του Αντώνιο Βιβάλντι, από τις 4 εποχές.

0: Και περνάμε και πάλι στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη φορά θα πάμε λίγο πιο πέρα από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, από το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, για κάτι που θα γίνει επίσης στην Άνδρο. Την 1η Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα εκεί η παράσταση του Ευτυχισμένες Μέρες πλέον, όπως έχει μεταφραστεί από τον Δημήτρη Τάρλο και την Αγλαία Παπά, το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ. Θα κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου την 1η Αυγούστου. Είναι ένα έργο στο οποίο τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Τάρλο και μαζί με την Αγλαία Παπά τη μετάφραση, η οποία Αγλαία Παπά παίζει το ρόλο της Γουίνι και μαζί της Γουίλη ο Δημήτρης Μπίτος. Ο Δημήτρης Τάρλο είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε έκανε να θελήσεις να ασχοληθείς με το, νομίζω είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με το έργο του, με έργο του Μπέκετ, τι είναι αυτό που σε έκανε να θελήσεις να ασχοληθείς ειδικά με το έργο αυτό?
1: Είναι μια σκηταλοδρομία, Γιώργο, μια σκηταλοδρομία εμπιστοσύνης που αποδεικνύει ότι το τυχαίο και το καρμικό πολλές φορές συμπίπτουν. Είναι η ιστορία με το Βαλιτσάκι. Η Χριστίνα Τσίγκου, που υπήρξε η εμβληματική ερμηνεύτρια του ρόλου της Γουίνι για τον ίδιο τον Μπέκετ, ήταν φίλη της οικογένειάς μου. Λίγο πριν πεθάνει, άφησε το βαλιτσάκι αυτό, για το οποίο μιλάμε, στη μάνα μου για να πάει μερικές μέρες διακοπών στις Πέτσες. Λίγο πριν πεθάνει, άφησε το βαλιτσάκι αυτό, για το οποίο μιλάμε, στη μάνα μου για να πάει μερικές μέρες διακοπών.

0: με μια συσκευή από αυτές που έχουν οι ασθηματικοί για να παίρνουν ανάσα. Το βαλτσάκι λοιπόν παρέμεινε στην μητέρα μου, η οποία μαζί με τον Παντελή Βούλγαρη, και αυτό είναι το καταπληκτικό της υπόθεσης, ότι ο Παντελής Βούλγαρης επίσης ήταν ως φίλος του πατέρα και της μάνας μου και διευθυντής του Φεστιβάλ της Άνδρου.
1: Στο πλαίσιο του οποίου θα παιχθούν και οι χτισμένες μέρες.
0: Πήγε με την μητέρα μου, τη Μαρίνα Καραγάτση, στον Πειραιά, όπου υποδέχθηκαν πια τη σωρό της φίλης και των δύο, Χριστίνας Τσίγκου, η οποία ετάφη την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο του ζωγράφου. Όταν άνοιξε το βαλιτσάκι, με μεγάλη της έκπληξη και συγκίνηση, είδε ότι είχε μέσα όλα τα του ρόλου, δηλαδή την περούκα της, τα διάφορα μικροαντικείμενα και κυρίως μία μετάφραση την οποία είχε κάνει η ίδια του έργου, με σημειώσεις ιδιόχειρες και του συγγραφέα και προσωπικές δικές της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η παρακαταθήκη ήταν ικανή να με κάνει κάποια στιγμή, και ιδίως μετά το θάνατο της μάνας μου, όπου το βαλτσάκι πέρασε πια σε μένα και ανέλαβα εγώ την ευθύνη της, γι' αυτό μίλησα για σκυταλοδρομία εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν η Τσίγκου εμπιστεύτηκε τη μάνα μου, η μάνα μου εμπιστεύτηκε εμένα, εγώ εμπιστεύτηκα την Αγλαία, η οποία και αυτή συνδέεται με αυτή την ιστορία με έναν πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να αναφερθεί σε μια δημόσια συνέντευξη. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν κάπως μοιραίο. Αυτό φυσικά δεν διασφαλίζει καθόλου την αρτιότητα μιας παράστασης. Είναι όμως ικανό να σε βάλει σε μια ψυχική κίνηση. Το επόμενο στάδιο, Γιώργο, ήταν μια σκηνογραφική ιδέα, την οποία δουλέψαμε αρκετά με τον Πάρη το Μέξη, και αυτή η ιδέα ξεκινάει από μια εικόνα που είχα, από ένα τεχνητό περιβάλλον ενός κινηματογραφικού πλατό. Έναν χώρο δηλαδή που έχει κατασκευαστεί για να αναπαριστά τη ζωή και μοιάζει πλέον εγκαταλειμμένος. Στο βάθος λοιπόν έχουμε ένα ακίνητο ταμπλό με εικόνα παραλίας, μπροστά έναν αμόλοφο, έναν βατήρα που δεν οδηγεί πια στη θάλασσα, αλλά στρέφεται προς το ίδιο το φόντο, σαν να έχει χάσει πια δηλαδή ας πούμε τον προορισμό του. Μια σκισμένη σεσλόγγ, τοποθετημένη ανάποδα κι αυτή. Όλα λοιπόν σαν απομεινάρια ενός καλοκαιριού, ενός καλοκαιρινού ονείρου ας πούμε, που έχει προπολού τελειώσει. Και μέσα σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνο ο Winnie, είναι και ο Willy. Σαν δύο άνθρωποι λοιπόν που ξέμειναν μετά από ένα γύρισμα, όταν όλοι οι άλλοι έχουν φύγει και έχουν μείνει μόνο τα σκηνικά και οι αναμνήσεις. Δεν κατοικούν λοιπόν σε πραγματική παραλία, κατοικούν στην ανάμνηση της παραλίας, στην κατασκευή της. Ίσως και γι' αυτό να εξακολουθούν να επιμένουν στις καθημερινές τελετουργίες τους. Γιατί όσο παίζεται ακόμα αυτή η σκηνή, ο κόσμος δεν έχει χαθεί οριστικά. Αυτή είναι η ιδέα.
1: Πρώτα-πρώτα να πω για τη Χριστίνα Τσίγκου, που πιθανότατα πολλοί που μας ακούνε να μην την έχουν υπόψη τους. Είναι μια ηθοποιός που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα, αλλά στη Γαλλία περισσότερο, γιατί εκεί έπαιξε κυρίως. Εκεί ήταν που έδρασε και έκανε καταπληκτικά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί την γνώρισε και ο Μπέκετ. Και να σε ρωτήσω, ειδικά για τη βαλίτσα της Χριστίνας Τσίγκου, από το υλικό που είχε η βαλίτσα, χρησιμοποίησατε στοιχεία στην παράσταση?
0: Καταρχήν το βαλτσάκι αυτό είχε την πατίνα και τη φθορά του χρόνου, που είναι αναγκαία για ένα τέτοιο σκηνικό αντικείμενο. Άρα το πρώτο που φρόντισα είναι να ενισχυθεί λίγο εσωτερικά και να, φυσικά, χωρίς να χαλάσει τίποτα εννοείται από την υφή της και από την αξία την σκηνική της, αλλά οπωσδήποτε να ενισχυθεί εσωτερικά ώστε να μην διαλυθεί. Το ίδιο το βαλτσάκι λοιπόν παίζει στην παράσταση. Παρότι θα μπορούσε να είναι ένα άλλο, εγώ προσωπικά θεώρησα ότι έχει μεγάλη αξία αυτό το βαλτσάκι να είναι επισκηνής. Από εκεί και έπειτα, μέσα στο βαλτσάκι δεν υπάρχει τίποτα εννοείται από την παράσταση εκείνη, είναι όλα τα προσωπικά αντικείμενα της Αγλαίας.
1: Ναι. Και από αυτά που υπήρχαν μέσα στο βαλτσάκι, από τις σημειώσεις και τα λοιπά, χρησιμοποίησατε τίποτα για την παράσταση? Αυτό λέω.
0: Βεβαίως χρησιμοποίησαμε. Καταρχήν διάβασα με μεγάλη προσοχή την ίδια τη μετάφρασή της, η οποία ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ακριβής θα έλεγα μετάφραση, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα κείμενο με την Αγλαία. Πώς δουλέψαμε λοιπόν? Δουλέψαμε από τρία κείμενα. Το έργο έχει γραφτεί και στα αγγλικά από τον Μπέκετ, πρωτογράφτηκε

0: αγγλικά. Κατόπιν αναθεωρημένο ξαναγράφτηκε από τον Μπέκετ στα γαλλικά και χρησιμοποίησαμε και το κείμενο της Τσίγκου. Παρεμπιπτόντως, το αγγλικό και το γαλλικό δεν συμπίπτουν ως κείμενα. Υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όμως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί μπορέσαμε να κάνουμε μια επιλογή όσων θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε από τη μία και από την άλλη μετάφραση, και έτσι δημιουργήθηκε ένα καινούριο κείμενο που κρατάει, ελπίζω, ατόφια την αρχική σύλληψη του Μπέκετ, αλλά και το χιούμορ. Το έργο αυτό δεν είναι ένα βαρύ υπαρξιακό έργο. Υπάρχει μια, νομίζω, μικρή παρεξήγηση όσον αφορά αυτό. Είναι ένα έργο με μεγάλη ελαφράδα και μεγάλη πίστη στις αντοχές και τις ικανότητες του ανθρώπου να ανταπεξέρχεται. Οπότε θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, και το εμάς βάλτε εκεί που θέλεις εσύ, που αντέχουμε την πραγματικότητα και που συνεχίζουμε ευλαβικά να εκτελούμε καθορισμένες κινήσεις, καθημερινές κινήσεις, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
1: Μα αν θυμηθούμε και τον δάσκαλό μας, τον Τάσο Γλιγνάρη, μας είχε πει κάποτε ότι ο Μπέκετ ως μεγάλος ποιητής είναι λαϊκό θέατρο, αρκεί να τον δει κανείς σωστά.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως με αυτήν την θέση του Λιγνάδη, γιατί ο Μπέκετ δεν γράφει για την απόγνωση, γράφει για την επιμονή. Η Γουίνι δεν επιβιώνει επειδή ελπίζει, επιβιώνει επειδή συνεχίζει. Η πράξη του να μιλάει είναι ήδη μια μορφή αντίστασης. Και εμένα, όπως και τον Λιγνάδη, δεν με ενδιαφέρει ο αφηρημένος Μπέκετ, Γιώργο. Με ενδιαφέρει ο βαθιά ανθρώπινος Μπέκετ. Το χιούμορ του δεν αναιρεί τον πόνο, αλλά τον κάνει υποφερτό. Αυτή λοιπόν η εσωτερική δράση μας απασχόλησε πολύ, γιατί ναι μεν το σώμα στο έργο ακινητοποιείται, τουλάχιστον της Γουίνι, αλλά η σκέψη, η μνήμη, η φαντασία και ο λόγος είναι σε μια συνεχή κίνηση. Και κάθε μέρα η Γουίνι κατασκευάζει τον κόσμο από την αρχή. Τα αντικείμενα, η επαναλήψη, η τελετουργία δεν είναι συνήθειες, είναι μηχανισμοί επιβίωσης. Και δεν θα ήθελα ο θεατής να συγκινηθεί επειδή λυπάται τη Γουίνι. Θέλω να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα της. Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει κάποτε θαμμένοι μέσα στις συνθήκες της ζωής.
1: Και ο Γουίλι στην παράστασή σου παίζει κάποιο ρόλο ιδιαίτερο?
0: Ιδιαιτερότατο. Καταρχήν, δεν θα διάλεγα ποτέ μια προσωπικότητα όπως του Δημήτρη Μπίτου για να παίξει ένα ρόλο στον οποίο δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Το πινκ-πονγκ μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων είναι συνεχές, ασχέτως με το αν μιλάει ή δεν μιλάει ο Γουίλι. Η σιωπή στον Μπέκετ είναι τόσο εύγλωτη όσο και ο λόγος. Γι' αυτό και απαιτεί τεράστια ακρίβεια από τον ηθοποιό. Δεν υπάρχει τίποτα περιττό. Επειδή λοιπόν ακριβώς ο Μπίτος, όπως και ο Μπέκετ, δεν είναι μουσιακός, είναι ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος και ηθοποιός, μας προσφέρει ακριβώς αυτήν τη ζωντάνια του, τη σκηνική του ζωντάνια και το χιούμορ του.
1: Τώρα, σκηνικά, έχεις κρατήσει αυτό που ζητάει ο Μπέκετ, να είναι στην αρχή μέχρι τη μέση, θα μένει μετά μέχρι το λαιμό?
0: Απολύτως.
1: Και όλη αυτή η ιστορία, πώς πιστεύεις ότι λειτουργεί με το κοινό?
0: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Εγώ προσωπικά πάντα πιστεύω ότι το θέατρο λειτουργεί, Γιώργο, όταν αναγνωρίζουμε κάτι από την προσωπική μας διαδρομή. Εμένα, ξέρεις, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πορτρέτα των Φαγιούμ. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Είναι τα αιγυπτιακά νεκρικά πορτρέτα, τα οποία όμως είναι τόσο ζωντανά που αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να ζήσανε χθες. Δεν είναι σαν να έζησαν πριν από 2.000 χρόνια. Δεν είναι ούτε ρεαλισμός ούτε συμβολισμός. Είναι μια παράδοξη συνύπαρξη ζωής και θανάτου μέσα στο ίδιο βλέμμα. Εγώ κάπως έτσι λοιπόν αντιλαμβάνομαι τον Μπέκετ. Δηλαδή ότι οι ήρωές του δεν είναι ούτε ήδη νεκροί ούτε πλήρως ζωντανοί. Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση εκεί όπου η ύπαρξη επιμένει. Αν λοιπόν ο θεατής αναγνωρίσει τη δική του μετέωρη, ενεή πλευρά, τότε θα έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Δεν είναι όμως θέμα του να αναγνωρίσει, ας πούμε, την αναπηρία, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα το πράγμα να αντιμετωπιστεί ως μια κατάθεση σε σχέση με την έλλειψη κινητικότητας. Τόσοι άνθρωποι γύρω μας έχουν αναπηρίες, δεν μπορούν να κινηθούν. Φυσικά και μπορεί κάποιοι να ταυτιστούν με αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ευτυχισμένες μέρες. Πρεμιέρα στην Άνδρο, στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου την 1η Αυγούστου. Θα παιχθεί και στο πλαίσιο των Εσχυλίων στην Ελευσίνα 3 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στο Θέατρο Πορεία από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς, ξεκινώντας.
0: Ελπίζουμε καταρχάς. Φυσικά να πούμε ότι θα υπάρχουν υπέρτιτλοι, αγγλικοί υπέρτιτλοι στην παράσταση και στην Άνδρο, αλλά και όπου αλλού παιχτεί. Περιμένουμε και ανθρώπους αρκετούς από το εξωτερικό να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δούμε πώς και αυτοί θα το προσλάβουν.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αναμένω είτε στην Άνδρο, είτε στο Θέατρο Πορεία, είτε στην Ελευσίνα για να δείτε από κοντά την παράσταση.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Γεια, γεια.
1: Και προχωράμε με κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε προηγουμένως. Έλα Φιτζέραλντ με το It's Too Darn Hot από το Kiss Me Kate, το musical του Cole Porter. It's too darn hot.

0: πολύ έντονη η ζέστη που αντιμετώπιζε η Έλα Φιτζέραλντ σε αυτό το τραγούδι και δεν μπορούσε να αγκαλιάσει την αγάπη της. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από αυτό το θεσμό που μας δίνει πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις κάθε καλοκαίρι. Το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Παρακολουθούμε όσο μπορούμε και εμείς τις παραστάσεις αυτές ως εκπομπή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία παίζεται στις 26 και 27 Ιουλίου, αν δεν τα έχω μπερδέψει είναι Κυριακή και Δευτέρα, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είναι το Μορίας Εγκόμιο, όπου η Σοφία Μαραθάκη, που εμπνεύστηκε την παράσταση και το σκηνοθετεί, χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Στρατή Τσίρκα στο έργο που ως τίτλο το ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει, προσωπικά δεν το έχω διαβάσει, στο Μορίας Εγκόμιο του Έρασμου. Η Σοφία Μαραθάκη είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράστασή της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, κάνω πρόβα αυτή τη στιγμή.
0: Α,
1: και έχουμε διακόψει την πρόβα και μιλάμε μαζί.
0: Δεν πειράζει, θα τη συνεχίσετε.
1: Ναι, εννοείται, μετά. Εννοείται.
0: Δεν θα σε κρατήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας πώς έπεσε στα χέρια σου το Μορίας Εγκόμιο.
1: Νομίζω ότι λόγω της ιστορικής συγκυρίας που ζούμε και επειδή δεν αντέχεται η ζωή χωρίς χιούμορ, έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο. Δηλαδή ο τίτλος ήταν από τα Έρασμος, Μορίας Εγκόμιο. Και άρχισα να το διαβάζω και ένιωσα ότι επικοινωνούσα πάρα πολύ με το κείμενο και με το περιεχόμενό του. Επίσης πρέπει να πω ότι με εξέπληξε το ότι ο Έρασμος, αυτός ο συγγραφέας των αρχών του 16ου αιώνα, ο οποίος ήταν και ουσιαστικά ιερέας, προσέγγιζε με τέτοιο χιούμορ και σαρκασμό και σάτυρα τη δική του, ας πούμε, σύγχρονη εποχή. Και δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κείμενο και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει παράσταση.
0: Και ποιο είναι το θεατρικό ενδιαφέρον που βρήκες? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι παίζετε τέσσερις γυναίκες: Νατάσα Βλυσίδου, Λίδα Κουτσοδασκάλου, Σοφία Μαραθάκη, Δανάη Σαριδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι είναι οι ηρωίδες αυτές που ενσαρκώνετε και πού βρήκες τη θεατρικότητα στο κείμενο αυτό?
1: Κοίτα, η θεατρικότητα πιο πολύ προκύπτει από το ότι είναι γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο το κείμενο και είναι σαν μονόλογος και είναι σαν να μιλάει η θεά της τρέλας, ας πούμε, η Μωρία, η οποία μιλάει στον κόσμο και αυτοπαρουσιάζεται, αυτοεγκομιάζεται και λέει στον κόσμο πόσο καταπληκτική είναι και πόσο απαραίτητη είναι για τους θεούς και τους ανθρώπους. Απορεί πώς δεν την εξυπνούν όλοι και την λατρεύουν όλοι και λατρεύουν άλλους θεούς. Και ουσιαστικά μας παροτρύνει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας η τρέλα και η ανοησία πολλές φορές. Η δική μου άποψη ήταν ότι επειδή δεν με ενδιαφέρει πολύ να γίνει μονόλογος, με ενδιαφέρει να έχει έτσι, να αναδειχτούν τα διαφορετικά πρόσωπα της τρέλας και επειδή θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε κατά καιρούς κάνουμε ένα διάλογο με τον εαυτό μας. Με ενδιαφέρει να είναι πιο πολυπρόσωπη αυτή η θεότητα, ας την πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι, και βλέπω ότι έχεις πολύ ενδιαφέροντα καπέλα στη φωτογράφηση. Είναι αυτά που χρησιμοποιείτε και στην παράσταση?
1: Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην παράσταση, αλλά έχουμε τεχνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα σε ειδικές κατασκευές. Παρ' όλα αυτά, και ας μην υπάρχουν τα καπέλα, υπάρχει
0: η τρέλα υπάρχει.
1: Των καπέλων αυτών. Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, σε ποιο σημείο θα παίξετε? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο σε όλο τον αρχαιολογικό
1: χώρο? Είναι ένα σημείο που όταν μπαίνει από την κάτω είσοδο, έχει δύο είσοδους.
0: Ναι.
1: Από την κάτω είσοδο, είναι ένα πλάτωμα, ας πούμε, σαν φυσικό πλάτωμα που υπάρχει, στο οποίο εκεί θα παίξουμε. Και το οποίο έχει και πάρα πολύ ωραία θέα. Δηλαδή, στο φόντο πίσω, κάπου πιο ψηλά από εμάς, θα βλέπουν και το κάστρο θεατές.
0: Και πώς θα το ταιριάξετε με έναν τέτοιο χώρο?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν καταθέτουμε τις προτάσεις στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, το χώρο τον επιλέγει το ίδιο το Υπουργείο.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού λέει, νομίζω ότι επειδή ο Έρασμος, εντάξει, ήταν ένας αναγεννησιακός, ας πούμε, προαναγεννησιακός, ένας αναγεννησιακός
0: πνευματικός
1: άνθρωπος. Και επειδή και ο Μιστράς είναι ένα αναγεννησιακό ουσιαστικά μνημείο. Και
0: ουσιαστικά
1: δυνατινό,
0: με την πτώση του Μιστρά ξεκινάει η αναγέννηση.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι κάπως έτσι σχετίζεται με στο μυαλό μας. Δηλαδή το μεσαιωνικό του, όταν ιστορικά έχει κάποια σχέση. Νομίζω επίσης ότι επειδή όσο να είναι, ο Μυστράς πρέπει ότι είναι συνδεδεμένος με τον Παλαιολόγο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, έχει και μια, ας την πούμε, μια θρησκευτική, να την πω έτσι, εσάνς. Και επειδή ο Έρασμος ήταν ιερέας, αλλά κυρίως σατυρίζει, στο συγκεκριμένο έργο σατυρίζει πάρα πολύ τη ζωή των ιεροκήρυκων και των ιεραρχών, δηλαδή τα βάζει με την Εκκλησία, όχι με την πίστη, με την Εκκλησία, νομίζω ότι ταιριάζει κάπως.
0: Λοιπόν, η παράσταση θα παιχθεί τώρα, την Κυριακή και τη Δευτέρα, στο Μυστρά. Στη συνέχεια?
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άμεσα πλάνα για συνέχεια.
0: Γιατί έχει πέσει πολλή δουλειά, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι κάτι που από ό,τι μου είπες και εκτός αέρα είναι πάρα πολύ σύγχρονο και μπορείς να έχεις και αναφορές πολύ σύγχρονες, πραγματικά σημερινές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε γιατί να μην περάσει, χιούμορ έχει.
1: Θα το προσπαθήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μόλις μπορέσουμε να οργανώσουμε τη συνέχεια αυτής της παράστασης και κάπου αλλού.
0: Εντάξει Σοφία, για την ώρα σας αφήνω, συνεχίστε την πρόβα σας
1: και να τα ξαναπούμε σε πρώτη.
0: Βεβαίως, τους τοπίους τους είπαμε.
1: Ναι. Είναι μουσική, πρωτότυπη μουσική και επισκηνής είναι ο Βασίλης Τζαβάρας. Στη δραματουργία των κειμένων έχει συντελέσει πολύ η Έλληνα Τρενταφυλοπούλου.
0: Κοστούμια Αλεξάνδρα Ντελιθέου.
1: Η Αλεξάνδρα Ντελιθέου στα κοστούμια, ναι. Και εντάξει, υπάρχουν διάφορες συνεργάσεις όπως είναι η Βίκη Στρατάκη στην εκτέλεση παραγωγής.
0: Ο Ανδρέα Μπονέτης στις φωτογραφίες.
1: Ο Ανδρέα Μπονέτης φωτογραφίες.
0: Αυτά λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας και θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, και κλείνουμε κυρίες και κύριοι με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Μέντελσον. Ένα απόσπασμα από εκεί. Αυτά από εμάς. Περισσότερα την Δευτέρα που μας έρχεται. Όχι τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα έχετε Bayreuth στην ώρα μας. Την Τετάρτη, την επόμενη. Καλές επιλογές μέχρι τότε. Γεια σας.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τα δύο τελευταία αφιερώματα της εκπομπής μας, το πρώτο στη μουσική δωματίου της Σκανδιναβίας και το δεύτερο σε αυτή των Βαλτικών χωρών, μας έκαναν για πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, να κάνουμε τις ακροαματικές μας επιλογές με βάση το στοιχείο του γεωγραφικού χώρου. Είναι καιρός λοιπόν να θέσουμε ένα διαφορετικό κριτήριο στις επιλογές μας. Και αυτό είναι το στοιχείο του χρόνου. Και συγκεκριμένα με τη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου. Πολύ γενικά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτά τα περίπου 20 χρόνια που μεσολάβησαν από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Δευτέρου υπήρξαν μία από τις πιο γόνιμες, δημιουργικές και ενδιαφέρουσες εποχές όσον αφορά την καλλιτεχνική και δίτη μουσική δημιουργία. Στα 1918 η Ευρώπη άρχιζε να συνέρχεται από έναν πόλεμο που δεν άφησε τίποτα όρθιο, που διέλυσε αυτοκρατορίες, στήχησε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους και δημιούργησε αμφιβολίες για αξίες, ιδανικά και κυρίως αισθητικές αξίες που ως τότε φάνταζαν αδιαπραγμάτευτες. Η ανάγκη του ευρωπαϊκού κόσμου να γυρίσει σελίδα δεν μπορούσε παρά να βρει την έκφρασή της και στον χώρο της μουσικής, η οποία σαφώς άρχισε πια να αφήνει πίσω της τις πομπόδεις και μεγαλεπίβολες ρομαντικές διατυπώσεις, τα μεγάλα σύνολα και τις πληθωρικές ενορχιστρώσεις και να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης, πιο μοντέρνους, πιο ειλικρινείς και άμεσους, τρόπους που θα εξέφραζαν τον νέο κόσμο που είχε προκύψει. Ωστόσο, το ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι οι συνθέτες δεν κινήθηκαν προς μία λίγο πολύ κατεύθυνση στις αναζητήσεις τους, αλλά προς πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλοι στράφηκαν νοσταλγικά στο απότερο παρελθόν, αναζητώντας να συνδεθούν με κλασικά ιδεώδη που έδειχναν να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Άλλοι γοητεύτηκαν από τις αρχές του μοντερνισμού, άλλοι παραδόθηκαν σε επιρροές από μουσικά είδη που είχαν πρόσφατα κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση και κατεξοχήν τη μουσική τζαζ, άλλοι παρέμειναν προσκολλημένοι στον ρομαντισμό σε μια απέλπιδα αλλά πολύ συγκινητική προσπάθεια να τον οδηγήσουν σε νέες μεγάλες κορυφές αντάξιες του παρελθόντος. Ξεκινώντας από αυτή την εκπομπή και για κάποιες επόμενες, θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα μουσικής δωματίου του Μεσοπολέμου και να δημιουργήσουμε έτσι μια συνολική εποπτεία αυτής της τόσο έφορης μουσικά εποχής. Και θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο σημαντικά έργα της δεκαετίας του 20, το οκτέτο του Ιγκορ Στραβίνσκι, γραμμένο την περίοδο 1922-23. Αμέσως είναι εντυπωσιακό πως ο συνθέτης που 10 περίπου χρόνια πριν είχε γίνει διάσημος γράφοντας τα μεγαλειώδη μπαλέτα του στο Παρίσι, το Πουλί της Φωτιάς, τον Πετρούσκα και την Ιεροτελεστία της Άνοιξης, τώρα στρεφόταν σε ένα έργο μουσικής δωματίου και μάλιστα για έναν συνδυασμό ηχοχρωματικά μάλλον ασυνήθιστο τότε, φλάουτο, κλαρινέτο, δύο φαγκώτα, δύο τρομπέτες, τρομπόνι και μπάσο τρομπόνι. Το οκτέτο, που ευθέως εμπνέεται από τα κλασικά πρότυπα ενός Χάιντν ή ενός Μότσαρτ, για πολλούς θεωρείται το πρώτο αμιγώς νεοκλασικό έργο του Στραβίνσκι. Το έργο που εγκαινίασε μία νέα και πολύ δημιουργική περίοδο της συνθετικής του ζωής. Έχει τρία μέρη που επιγράφονται κατά σειρά. Συμφωνία, θέμα και παραλλαγές και φινάλε. Τα ακούμε από το σύνολο πνευστών της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάαρ.

ακούσαμε το οκτέτο του Ιγκορ Στραβίνσκι για ξύλινα και χάλκινα πνευστά από το σύνολο πνευστών της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Έντο ντε Βάρτ. Ακριβώς την ίδια χρονιά που ο Στραβίνσκι συνέθετε το οκτέτο του, ο νεαρότατος τότε Γάλλος συνθέτης Φρανσίς Πουλάνκ αποφάσιζε και εκείνος να στραφεί στα χάλκινα πνευστά και να γράψει μια μικρή σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι. Η σονάτα έχει τρία μέρη. Το αρχικό αλέγκρο μοντεράτο οικοδομείται σαν μια σειρά επεισοδίων χορευτικού χαρακτήρα. Το αργό δεύτερο μέρος αντάντε θυμίζει νανούρισμα, ενώ το φινάλε, ροντό, επαναφέρει την ανάλαφρη και διασκεδαστική διάθεση του πρώτου μέρους. Ας ακούσουμε τη γοητευτική αυτή σονάτα από τους Alan Seville, κόρνο, John Wybraham, τρομπέτα και John Iveson, τρομπόνι.

Ακούσαμε τη σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι του Francis Poulenc από τους Alan Seville, κόρνο, John Wybraham, τρομπέτα και John Iveson, τρομπόνι. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας ακούσει δύο έργα γραμμένα το 1922, ας μείνουμε λίγο ακόμα στην ίδια χρονιά και ας ακούσουμε ένα ακόμα έργο που γράφτηκε στη Γαλλία τότε και ο λόγος για τη σονατίνα για φλάουτο και πιάνο, έργο 76, του Νταριούς Μιγιό, που όπως και ο Poulenc υπήρξε επιφανές μέλος της δραστήριας τότε ομάδας των έξι στο Παρίσι. Θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος της σονατίνας που επιγράφονται Σούμπλ και Κλέρ αντίστοιχα. Και ο Μιγιό αφήνεται να εμπνευστεί από την κλασική σονάτα, τη δομή και το ύφος της, μόνο που σαν γνήσιο τέκνο της εποχής του διοχετεύει στη μουσική του και μια κάπως σκοπτική διάθεση, χιουμοριστικές πινελιές και σίγουρα πολύ καλό γούστο. Ακούμε τη θαυμάσια ερμηνεία του Εμμανουέλ Παού στο φλάουτο και του Ερίκ Λεσάζ στο πιάνο από ηχογράφηση του 1997.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο, έργο 76 του Νταριού Σιμιγιό, από τον Εμμανουέλ Παού, φλάουτο, και Ρίκ Λεσάζ, πιάνο. Αλλάζοντας χρονιά και χώρα, ας μεταφερθούμε στην Ουγγαρία του 1928 για να συναντήσουμε τον μεγάλο Μπέλα Μπάρτοκ, ο οποίος τότε συνθέτει το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του. Για ένα τόσο μεγάλο, επιβλητικό, επαναστατικό και πολύπλοκο έργο, ακόμα και μια στοιχειώδης απόπειρα εισαγωγής σε αυτό και ανάλυσής του θα απαιτούσε πολλές ώρες. Και σαφώς κάτι τέτοιο δεν ανήκει στις προθέσεις μου. Θα σας αφήσω να το απολαύσετε, έχοντας εμπιστοσύνη στο ότι μια μουσική με τόση δύναμη λέει τα πάντα από μόνη της. Θα περιοριστώ μόνο σε δύο σκέψεις. Ο Μπάρτοκ της δεκαετίας του 20 δεν στρέφει το βλέμμα του στο κλασικό παρελθόν, όπως ο Στραβίνσκι, ο Πουλάνκ ή ο Μιγιό, αλλά πολύ πιο πίσω. Αγαπάει την παραδοσιακή μουσική του τόπου του, που χάνεται στα βάθη των αιώνων, μελετά την παλιά πολυφωνία της Αναγέννησης και του πρώιμου Μπαρόκ, όπως και τους αρχαίους τρόπους που δέσποζαν προτού η μουσική βασιστεί σε μίζωνες ή ελάσσονες τονικότητες. Και όλα αυτά, μαζί με την έλξη του για τον κρουστό ήχο και τη σύνθετη ρυθμικότητα, τον οδήγησαν σε μια καινοτόμο μουσική γλώσσα, εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, αλλά και ατόφιου συναισθήματος. Το τέταρτο κουαρτέτο έχει 5 μέρη που επιγράφονται κατά σειρά. Allegro, prestissimo con sordino, non troppo lento, allegretto pizzicato και allegro molto. Τα ακούμε από το κουαρτέτο Keller. Και αν κάποιες διατυπώσεις ή συνηχίσεις της μουσικής σας φανούν σκληρές, θυμηθείτε τη φράση του Ράινερ Μαρία Ρίλκε: «Ομορφιά είναι η αρχή του φρικτού που μπορούμε ακόμα να αντέξουμε».

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το οκτέτο για πνευστά του Ιγκόρ Στραβίνσκι, τη σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι του Φρανσίς Πουλάνκ, δύο μέρη από τη σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Νταριούς Μιγιό και το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπέλα Μπάρτοκ. Γεια σας!
1: Κλασικά τρίτο.
2: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδάκια. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και όλοι θα ορμήξουμε στις θάλασσες, θα διαβάσουμε ένα ακόμα κεφάλαιο από το βιβλίο «Ωκεανός» με κείμενα Εμμανουέλ Γκρουντμάν και εικονογράφηση Ελέν Τρουβέρ, για να ανακαλύψουμε πράγματα για τον θαλάσσιο κόσμο. Το ταξίδι μιας σταγόνας νερού.

πραγματικός πνεύμονας στο πλανήτη μας, όπως τα δάση, ο ωκεανός παράγει το οξυγόνο που αναπνέουμε, καθαρίζει τον αέρα από τις τοξίνες του και εκτελεί χρέη κλιματιστικού. Σε συνεργασία με τον ήλιο, ο ωκεανός είναι ένα γιγάντιο εργοστάσιο που κατασκευάζει βροχή. Θερμαίνοντας την επιφάνεια της θάλασσας, ο κινητήρας αυτής της τεράστιας μηχανής, ο ήλιος, προκαλεί την εξάτμιση εκατομμυρίων σταγόνων νερού που ανεβαίνουν στα ατμοσφαιρικά ύψη για να θρέψουν τα σύννεφα. Σύννεφα ταξιδιάρικα που εκφορτώνουν τακτικά το πλεόνασμα βροχής ή χιονιού πριν προχωρήσουν στραγγισμένα μακρύτερα. Οι βροχοπτώσεις αυτές ποτίζουν τις ηπείρους, τις λίμνες, τους ποταμούς, τους βάλτους, κυρίως όμως τον ωκεανό. Ένας κύκλος κλείνει και ξαναρχίζει ακούραστα.

πέφτοντας στην ξηρή γη, οι σταγόνες του νερού κυλούν. Συναντούν τις συντρόφισσές τους που προήλθαν από το λιώσιμο του χιονιού ή των παγετώνων, ποτίζουν τα φυτά και διεισδύουν στις χυσμές των βράχων, συναντώντας το τέλος ενός ενίοτε πολύ μεγάλου ταξιδιού τα υπόγεια ύδατα. Όλο αυτό το γλυκό νερό, οι παγετώνες, οι χύμαροι, οι ποταμοί, τα υπόγεια ύδατα, έχουν μόνο έναν σκοπό. Να συναντήσουν τον ωκεανό. Περίπου τα 3/4 της βροχής σε πλανητική κλίμακα πέφτουν στον ωκεανό.

ήταν το ταξίδι μιας σταγόνας νερού από το βιβλίο που μας μαθαίνει τα πάντα για τον θαλάσσιο κόσμο με τίτλο «Οκεανός». Με κείμενα Εμμανουέλ Γκρουνμάν, εικονογράφηση Ελέν Ντρουβέρ από τις εκδόσεις Καπών. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο και προορισμός μας και σήμερα είναι το φεστιβάλ Kissinger Sommer και μία ακόμη συναυλία του 40ου αυτού φεστιβάλ που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου. Δύο κορυφαίες μουσικοί της γενιάς τους, η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνια τέταρτη σονάτα για βιολί του Μιέτσισλα Βάινμπεργκ, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, του οποίου το έργο αποκαλύπτεται εκ νέου τα τελευταία χρόνια, ενώ η δεξιοτεχνική σονάτα αριθμός 1 σε ρε λάσονα του Καμίγ Σενσάνς οδηγεί τη συναυλία σε ένα εκρηκτικό φινάλε. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνεται και η σονάτα για βιολί σε σι ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκι, καθώς και η σονάτα για βιολί σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, με την οποία ξεκινάει η συναυλία μας. Λίγα έργα του Χέντελ έχουν προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο οι σονάτες του για βιολί. Για πολλά από αυτά οι μουσικολόγοι εξακολουθούν να διερευνούν την πατρότητα και την αυθεντικότητά τους, καθώς κυκλοφόρησαν σε διάφορες εκδόσεις, συχνά χωρίς την έγκριση του ίδιου του συνθέτη ή ακόμη και παραποιημένες. Η σονάτα σε ρε μίζωνα αριθμός καταλόγου 371 αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Το αυθεντικό χειρόγραφο του Χέντελ, γραμμένο γύρω στο 1750, έχει διασωθεί και επιστοποιεί την προέλευσή της. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες σονάτες του για βιολί και ένα από τα σημαντικότερα έργα μουσικής δωματίου που μας άφησε, παρότι δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε. Η φήμη της εδραιώθηκε τον 20ο αιώνα, χάρη στις ερμηνείες κορυφαίων βιολονιστών όπως ο Γιώζεφ Ζιγκέτη, ο Γιάσα Χάιφετς και ο Άιζακ Στέρν. Απόψε ακούμε τη σονάτα για βιολί σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, από τη βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε ρε μίζωνα αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Η σονάτα για βιολί του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ακολουθεί γεννήθηκε σε μία περίοδο έντονων αντιθέσεων στη ζωή του συνθέτη. Το 1913 εγκαθίσταται στη Ρώμη για να διδάξει στο Οδείο της Αγίας Κικιλίας, όπου διακρίνεται όχι μόνο ως δημιουργός αλλά και ως χαρισματικός δάσκαλος. Εκεί γνωρίζει την νεαρή συνθέτρια και σοπράνο Έλισσα Ολιβιέρη Σανγκιακόμο. Η καλλιτεχνική του συνεργασία εξελίσσεται σύντομα σε βαθιά προσωπική σχέση και οι δυο τους παντρεύονται το 1919. Την ίδια εποχή όμως, ο Ρεσπίγκη δοκιμάζεται και επαγγελματικά. Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του συμφωνικού ποίηματος «Οι Κρίνες της Ρώμης» υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνη ματαιώνεται, ενώ η πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου γνωρίζει ψυχρή υποδοχή και αποδοκιμασίες. Απογοητευμένος ο συνθέτης μιλά για μοναξιά και βαθιά μελαγχολία. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, ο Τοσκανίνη παρουσιάζει το έργο στο Μιλάνο με μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση του Ρεσπίγκη. Ήταν ακριβώς σε αυτό το διάστημα, ανάμεσα στην απογοήτευση του Μαρτίου και τον θρίαμβο του Φεβρουαρίου στο Μιλάνο, που ο Ρεσπίγκη ολοκλήρωσε τη σονάτα για βιολί σε Σι Ελάσσονα, ένα έργο που συνδυάζει τον ιταλικό λυρισμό και τη γερμανική συμφωνική σκέψη και το οποίο ερμηνεύουν τώρα οι βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Αυτή ήταν η σονάτα για βιολί Ίσες η Ελλάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα. Η ζωή του Μιέτζισλαβ Βάινμπεργκ σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την διαρκή προσφυγιά. Το 1939 εγκαταλείπει την πατρίδα του, την Πολωνία, για να γλιτώσει από την ναζιστική εισβολή, ενώ δύο χρόνια αργότερα αναγκάζεται να φύγει και από το Μίνσκ όταν οι γερμανικές δυνάμεις προελάβουν στη Σοβιετική Ένωση. Η νέα του πατρίδα γίνεται η Τασκένδη, όπου θα γνωρίσει την οικογένεια του σπουδαίου Εβραίου ηθοποιού Σολομών Μιχαέλς. Εκεί γνωρίζει και τη μέλουσα σύζυγό του Ναταλία, με την οποία παντρεύεται το 1942. Παρά τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ο Βάινμπεργκ δεν σταματά να συνθέτει. Το έργο του θα αποδειχθεί εντυπωσιακά εκτενές. 26 συμφωνίες, 17 κουαρτέτα εγχόρδων, 7 κοντσέρτα, όπερες, μπαλέτα, δεκάδες σονάτες και μουσική για περισσότερες από 60 ταινίες, η οποία αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος, όχι μόνο για εκείνον, αλλά και για πολλούς σοβιετικούς συνθέτες της εποχής. Το καθοριστικό σημείο στην πορεία του έρχεται το 1943. Η πρώτη του συμφωνία φτάνει στα χέρια του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ο οποίος εντυπωσιάζεται τόσο ώστε τον καλεί αμέσως στη Μόσχα. Από εκείνη τη συνάντηση γεννιέται μια στενή φιλία και μια σχέση αμοιβαίου καλλιτεχνικού σεβασμού που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο ίδιος ο Βάινμπεργκ μάλιστα έγραψε αργότερα ότι αισθανόταν τυχερός επειδή μπορούσε να δείχνει τα έργα του στον σημαντικότερο συνθέτη του 20ου αιώνα. Η παρουσία του Σωστακόβιτς στάθηκε καθοριστική όχι μόνο ως πηγή έμπνευσης αλλά και ως πολύτιμη στήριξη, συμβάλλοντας ώστε η μουσική του Βάινμπεργκ να βρει το δρόμο προς τις αίθουσες συναυλιών. Η σχετική αυτή ηρεμία όμως δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Το 1947 η σοβιετική μουσική ζωή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αυστηρού ιδεολογικού ελέγχου που θα κορυφωθεί με το δόγμα Ζντάνοφ και τις διώξεις εναντίον συνθετών οι οποίοι κατηγορούνταν για φορμαλισμό. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Βάινμπεργκ συνθέτει την τέταρτη σονάτα του για βιολί. Χωρίς να κάνει καμία άμεση πολιτική δήλωση, η μουσική μοιάζει να αποτυπώνει την αβεβαιότητα και την πίεση μιας εποχής που επηρέασε βαθιά τη ζωή και τη δημιουργία του συνθέτη. Τη σονάτα για βιολί αριθμός 4, έργο 39 του Μιέτζισλαβ Βάινμπεργκ, ερμηνεύουν τώρα η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 4, έργο 39 του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ. Και η συναυλία που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Zoomer ολοκληρώνεται με τη σονάτα για βιολί αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Camille Saint-Saëns. Ζω μέσα στη μουσική όπως το ψάρι μέσα στο νερό. Γράφω μουσική όπως η μηλιά κάνει μήλα. Έγραφε ο Camille Saint-Saëns, περιγράφοντας με χαρακτηριστική απλότητα τη σχέση του με τη σύνθεση. Παιδί θαύμα, εξαίρετος πιανίστας και οργανίστας, αλλά και άνθρωπος με ευρύτατα πνευματικά ενδιαφέροντα, υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς Γάλλους συνθέτες του 19ου αιώνα. Η πρώτη σονάτα του για βιολί που θα ακούσουμε εμείς σήμερα γράφτηκε το 1885 σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του. Είχαν ήδη προηγηθεί 3 κονσέρτα για βιολί, ενώ λίγο αργότερα θα ολοκλήρωνε και την τρίτη του συμφωνία, του οργάνου και το καρναβάλι των ζωών. Το έργο αφιερώθηκε στον Βέλγο βιολονίστα Πιέρ Μαρσίκ, στενό συνεργάτη του συνθέτη, με τον οποίο μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιτυχημένη περιοδία στην Ελβετία. Στην πρεμιέρα, στο πιάνο καθόταν ο ίδιος ο Saint-Saëns. Ο Saint-Saëns την αποκαλούσε χαριτολογώντας «η σονάτα του υπόγρυπα», θέλοντας να πει ότι το φινάλε είναι τόσο απαιτητικό, ώστε χρειάζεται ένας μυθικός εκτελεστής για να το παίξει άψογα. Απόψε εμείς ακούμε τη σονάτα για βιολί, αριθμός 1, σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Camille Saint-Saëns, από την βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Καμίγ Σεν-Σανς, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer. Εμείς έχοντας λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, θα θυμηθούμε μια στιγμή από παλαιότερη συναυλία του ίδιου φεστιβάλ. Αυτή τη φορά πάμε πίσω στο 2018 και στη συναυλία που είχε δώσει εκεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαλτικής Θάλασσας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Γιάρβι. Waterworks ήταν ο τίτλος της περιοδίας που είχε ξεκινήσει από το 2017 η ορχήστρα και είναι εμπνευσμένη από τη σχέση που έχουμε με τους ποταμούς και τους ωκεανούς του κόσμου. Το πρόγραμμα της συναυλίας που έδωσαν στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας περιλάμβανε ένα από τα πιο διάσημα έργα με θέμα το νερό, τη μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel, σε μια ξεχωριστή προσαρμογή με παραλλαγές από τους Charles Coleman και Gene Prisker. Ας το ακούσουμε.

Μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel σε προσαρμογή και παραλλαγές από τους Charles Coleman και Jane Prisker ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Βαλτικής Θάλασσας υπό τη διεύθυνση του Christian Järvi σε συναυλία που είχε δώσει τον Ιούλιο του 2018 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Kissinger Sommer. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όταν θα επιστρέψουμε στο Φεστιβάλ Kissinger Sommer για ένα ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική που μας προτείνουν ο βαρύτονος Ben Apple και ο ακορντεονίστας Μαρτίνας Λεβίτσκης μέσα από τραγούδια που γεννήθηκαν στις μεγάλες πολιτιστικές μητροπόλεις του 20ου αιώνα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να έρθω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ελληνές αΐ παιδες εστέ. Περίφημη φράση που χρησιμοποιείται για να τονίσει την αιώνια νεότητα του ελληνικού πνεύματος. Παράλληλα, αλλά και με κάποια κακεντρέχεια, επιστρατεύεται για να καυτηριάσει μια αφελή και ανεύθυνη τάση και στάση της ελληνικής φυλής. Μας παραδίδεται από τον Πλάτωνα στον Τίμεο, διάλογο του φιλοσόφου με αντικείμενο τον φυσικό κόσμο και στο σημείο που ο Κρητίας αναφέρεται στον σοφό νομοθέτη της Αθήνας Σόλωνα και στη συζήτηση που είχε εκείνος με έναν γέροντα ιερέα στο Δέλτα του Νείλου κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Ο Σόλων παρότρινε τον ιερέα να μιλήσει για αρχαίους γενεαλογικούς μύθους και ειδικά εκείνους που λέγονταν για τον Φορονέα, τον πρώτο βασιλιά του Άργους, και για τον Δευκαλίωνα και την Πύρα, το ζευγάρι που διασώθηκε από τον μυθικό κατακλυσμό. Πρόθεση του Σόλωνα ήταν να υπολογίσει τις γενναίες, απαριθμώντας τα έτη που πέρασαν από τους Έλληνες γενάρχες. Τότε ο Αιγύπτιος ιερέας του είπε «Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες αΐ παιδες εστέ, γέρον δε Έλλην ουκέστην. Αχ, Σόλων, Σόλων, οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, γέροντας Έλληνας δεν υπάρχει». Ο Σόλων ζήτησε από τον ιερέα να διευκρινίσει τι εννοούσε και εκείνος πρόσθεσε τα εξής. «Όλοι είστε νέοι στις ψυχές, γιατί σε αυτές από αρχαία ακούσματα δεν έχετε κρατημένη καμιά παλαιά δοξασία, ούτε κανένα πανάρχαιο μάθημα». Εν συνεχεία, φέροντας παραδείγματα μύθων για κατακλυσμούς και καταστροφές, ο ιερέας κατέληξε ότι στην Ελλάδα, όποτε συνέβαιναν αυτά, διασώζονταν μόνον οι άμουσοι και οι αγράμματοι, που δεν θυμούνταν ή δεν γνώριζαν τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν εκ του μηδενός, αγνοώντας το άριστο γένος από το οποίο κατάγονταν. Έτσι, κάθε αρχή είχε το σφρίγος που διαπνέει ένα νέο πνεύμα, ανεπηρέαστο από παλαιές παραδόσεις. Απόλυτη ανατροπή στην παγιωμένη αντίληψη περί έμπνευσης και αναδημιουργίας από την παράδοση, εξαιτίας ανωτέρας βίας, όπως παρουσιάζεται από τον Αιγύπτιο ιερέα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

La Symphonie de Zecler. Τρία λυρικά μέρη από τη Συμφωνία της Αστραπής της Γαλλίδας Ζαόν ντε Ζαγκαζά σε ερμηνεία της Εθνικής Ορχήστρας της Λιόν υπό τον Τίλαν Κόρλεϊ. Διατηρώντας εξ αρχής μια ανοιχτή ηχητική παλέτα, χτίζει μια ατμόσφαιρα υπερδιέγερσης, όχι με την έννοια της έντασης του ήχου, αλλά με τη στατική ένταση που προηγείται μιας καταιγίδας. Μιας καταιγίδας που μοιάζει να αποκλιμακώνεται προτού ξεσπάσει, στη διευρυμένη αρμονία των εγχόρδων και του καθαρού πιανιστικού πυρήνα της σύνθεσης της Ισλανδής Eidis Evensen. Resolution. Επίλυση.

Η μουσική αισθητική της Ισλανδής πιανίστριας και συνθέτριας Eydís Evensen χαρακτηρίζεται από απλότητα, διαφάνεια και συγκρατημένη συγκίνηση, με ύφος που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο κλασικό και το νεορομαντικό, αναδεικνύοντας μια ενδοστρεφή, διακριτική ομορφιά. Σε ομοιογενές σύμπαν κινείται και η πολωνικής καταγωγής Χάνια Ράνι, με διαυγείς αρμονίες, λιτές μελωδικές γραμμές και λεπτό χειρισμό του ήχου. Infinitely avant-garde, η ατέρμονη πρωτοπορία συνιστά μια περιήγηση χωρίς προορισμό και μια διαρκή επανεκκίνηση του τρόπου ακρόασης.

Infinitely Avantgarde. Η ΑΕΝΑ, η πρωτοπορία της Χάνια Ράνι, δεν αφορά σε νέες φόρμες, αλλά σε νέους τρόπους ακρόασης του οικείου, επανατοποθετώντας τη ματιά, μετατρέποντας την παρατήρηση σε ακουστικό γεγονός. Σε αυτήν την μεταβαλλόμενη πράξη ακρόασης, ο γερμανικής καταγωγής Max Richter αντιπροτείνει ένα τοπίο στάσης, έναν εναλλακτικό τόπο όχι αφήγησης, αλλά ανάπτυξης, όπως ενός δένδρου, από τη ρίζα προς τα επάνω, με υπομονή, σταθερότητα και χωρίς βιασύνη. The Trees. Ο συνθέτης δεν επιδεικνύει συναισθηματικότητα, αντίθετα, καλλιεργεί ένα ηχητικό έδαφος όπου το συνέστημα φυτρώνει από μόνο του.

Be still my tongue, σώπασε γλώσσα μου. Στη σύνθεση του Ισλανδού Σνόρι Χάλγκριμσον, η γλώσσα υποχωρεί για να ακουστεί η καρδιά, η αναπνοή και ο παλμός, δημιουργώντας τον χώρο για μια σιωπηλή αλήθεια. Η γλώσσα σταματά, όχι επειδή δεν έχει κάτι να πει, αλλά επειδή η σιωπή είναι πιο κατάλληλη. Και ενώ ο Χάλγκριμσον αφαιρεί για να φτάσει στην ουσία, στη συνέχεια η μπάντα των Βρετανών The Divine Comedy, πλαισιωμένη του συνόλου Brunel Ensemble υπό τον Chris Austin, επανέρχεται με πλούσιες ενορχιστρώσεις και καθαρή θεατρική φωνή, δρώντας στο άλλο άκρο της αισθητικής κλίμακας. Το The Certainty of Chance, η βεβαιότητα του τυχαίου, είναι η φυσική συνέχεια ως απάντηση στο «σώπασε γλώσσα μου». Ο Νίλ Χάνον μας παρακινεί να αποδεχθούμε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να δηλώσει ότι η πορεία δεν έχει ποτέ σίγουρη κατάληξη, πως το μόνο βέβαιο είναι η αλληλουχία και πως μέσα στην τυχαιότητά της βρίσκεται η συνοχή, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Κοιτάξτε τα φύλλα που πέφτουν κάτω στο χώμα. Κοιτάξτε πως σηκώνεται ο άνεμος και σφυρά στην κοιλάδα. Δες το μοναχικό χελιδόνι που σκίζει τον αέρα με τα φτερά του, το ακίνητο νερό των λιμνών, το παιδί του αγρότη που μαζεύει ξύλα για το χειμώνα. Όπως ο άνεμος σαρώνει τα φύλλα, έτσι και εκείνος σαρώνει τις ζωές μας.

και συνεχίζουμε μετά τις θρησκευτικές και ποιητικές αρμονίες του Liszt με το δεύτερο και το τρίτο από τα τραγούδια κρουστών του Claude Vivier. Τραγούδια με την ασιατική έννοια, όπως είναι του Νο, ή ακόμα και τα σύντομα μουσικά ιερά κεντήματα του Gamelan.

Είναι ώρα που σώπασε και η τελευταία καμπάνα. Δεν θα περάσει άλλο πουλί. Ας μην περιμένω ούτε άλλη φωνή. Ας πάω στο σπίτι να ανάψω τη λάμπα μου. Σαν πως να σου πλέκω ένα μάλινο ή να περνώ στη βελόνα μου λεμονάνθια. Σου γράφω στίχους τη νύχτα. Νικηφόρος Φρετάκος.

Άκου τα σήμαντρα των εξοχικών εκκλησιών φτάνουν από πολύ μακριά, από πολύ βαθιά, από τα χείλη των παιδιών, από την άγνοια των χελιδονιών, από τις άσπρες αυλές της Κυριακής, από τα γιοκλήματα και τους περιστερώνες των ταπεινών σπιτιών. Άκου τα σήμαντρα των νεαρινών εκκλησιών

Ποίηση για τη ζωή. Ο ζωντανός ήχος του Σούμπερτ με τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ στο πιάνο μας οδήγησε σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

μια πρώτη σύντομη γνωριμία με την Γιάζ Αχμέντ, βιρτουόζος στην τρομπέτα από το Μπαχρέιν. Θα ξεκινήσουμε με το Inhale. Θα ακολουθήσει το Misophonia, The Bird of the Fool και θα τελειώσουμε με το Exhale.

Και τώρα η Αλίνα Όρλοβα από το Βίλνιους της Λιθουανίας στο κομμάτι «Μενούλιε», παρέα με την ορχήστρα Σαν Κριστόφορο Καμερίνης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Βίλνιους, όχι μακριά από το Ορθόδοξο Μοναστήρι. Μία ορχήστρα περιτριγυρισμένη από τις πανεπιστημιακές σχολές του Βίλνιους.

η Αλίνα Όρλοβα στο Μενούλια, παρέα με την ορχήστρα Σβέν Κριστόφορο Καμερίνης. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο προστάτης του Βίλνιους.

ακούστηκε το Σαχούν με την Claire Goldfarb από το Βέλγιο, στη φωνή και στο βιολοντσέλο. Στη συνέχεια από το άλμπουμ All Propos θα ακουστεί το Ούζα και κατόπιν το Βουαλά από την καινούργια της κυκλοφορία Little Drops. Είναι μουσική για παιδικό θέατρο.

Ήταν ο τίτλος «Ούζα» με την Claire Goldfarb από το άλμπουμ «Or Propose» του 2006 και το «Voilà» από το άλμπουμ «Little Drops», μια πρόσφατη κυκλοφορία του 2021. Η μουσική αυτή αναπτύχθηκε με τη στήριξη του Μαγικού Βουνού, «Théâtre de la Montagne Magique», κέντρο κουλτούρας του Σύρου. Και τώρα πάμε να γνωρίσουμε τον Nick Birch.

δύο πρόσφατες κυκλοφορίες του πιανίστα και συνθέτη από τη Ζύριχη της Ελβετίας, Nick Birch. Ακούστηκε το Module 5812 και τώρα Deja Vu Vienna.

Ήταν το Deja Vu Vienna από πρόσφατη κυκλοφορία του Nick Birch και κυριολεκτικά στη συνέχεια το Continuum από το 2016 και ο τίτλος Module 5.

ήταν ο συνθέτης και πιανίστας από τη Ζυρίχη Nick Birch. Τον συνόδευσαν ο Σα στον μπάσο κλαϊνέτο, Κάσπα Ράστ και Νικόλα Στόκερ στα κρουστά. Σε αυτή την πρώτη σύντομη γνωριμία με τον Nick Birch θα παρουσιάσουμε τον τίτλο Module 35, αποχωράφηση που έγινε σε ένα από τα κονσέρτα του.

ήταν ο συνθέτης Nick Birch και πιανίστας παρέα με τους Ronin ή Zen Funk Quartet όπως ήταν γνωστοί. Casper Rust στη drums παρέα με τον Andy Pupato ορισμένες φορές, Tommy Jory στο μπάσο και ο Sa στο κλαρινέτο.

Η ώρα της κρίσης, The Hour of Judgment, από το άλμπουμ του 2015, Lest We Forget What We Came Here To Do, με τους Sons of Kemet, που απαρτίζουν ο μοναδικός Σαμπάκα Χάτσινς, σαξόφωνο και κλαρινέτο, Τέον Κρός στην τούμπα και στα κρουστά Tom Skinner και Eddie Hick. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Με μία εισαγωγή θα ξεκινήσει το σημερινό μας νοτούρνο και η αυλαία ανοίγει με την μικρή κομική όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Ιμπρεσάριος.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την κομική όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Εμπρεσάριος, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκα Τσμπορόβιτς. Και συνεχίζουμε με Franz Schubert και μία από τις Impromptus που έγραψε το 1827, μία χρονιά πριν φύγει από τη ζωή. Ερμηνεύει ο πιανιστάς Rudolf Buchbinder.

Αυτή ήταν η Impromptu, αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα, Deutsch 899 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο πιανίστας Rudolf Buchbinder ως encore σε μια συναυλία που είχε δώσει στη Βαρσοβία τον Μάρτιο του 2013. Το Παρίσι ήταν η πόλη όπου πρωτοπαρουσιάστηκε η μουσική που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η μουσική από το μπαλέτο «Σίλβια» του Λεόν Ντελίμπ, που ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντογνάνη.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμήνευσε μία σουίτα από τον παλέτο Σίλβια του Λεό Ντελίμπ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με θρησκευτική μουσική της Βιέννης του 18ου αιώνα, που ερμηνεύει το σύνολο Καπέλα Νόβα Γκράτς.

το σύνολο Καπέλα Νόβα Γκράτς τραγούδησε το «Έτσε κουόμοντο μόρι τους γιους τους» του Γκέοργ Κρόιτερ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στη ζωή της Βιέννης τον 18ο αιώνα και ήταν εκείνος που ακροάστηκε τον 7χρονο Χάιντν για την καθεδρική χοροδία. Το κουαρτέτο για έγχορδα που γνωρίζουμε ως αριθμός 2 του Φέλιξ Μέντελσον ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο του. Ήταν 18 χρόνων όταν το έγραψε και το ακούμε τώρα από το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2 σε Ελά Ελάσσονα, έργο 13 του Φέληξ Μέντελσον, που ερμήνευσε το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης. Και συνεχίζουμε με μια μουσική προσφορά που παρουσίασε ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στον Φρυδερίκο τον Μέγα και η οποία ήταν βασισμένη σε ένα θέμα του Μονάρχη.

Ο Φραντς Μπρούγκεν και η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού ερμήνευσαν το Ριτσερκάρε από την μουσική προσφορά αριθμός καταλόγου 1079 του Johann Sebastian Bach. Και συνεχίζουμε με μουσική του Φίλιπ Κούτεβ από την Βουλγαρία, ο οποίος πέθανε το 1982 και ειδικευόταν στις προσαρμογές της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής της χώρας του. Τους συμφωνικούς χορούς του ερμηνεύει τώρα η φιλαρμονική της Σόφια υπό τη διεύθυνση του Σάσα Ποπόβ.

Από ηχογράφηση του 1955 ακούσαμε τη Φιλαρμονική της Σόφια υπό τη διεύθυνση του Σάσα Πόποβ να ερμηνεύει τους συμφωνικούς χορούς που είχε γράψει 3 χρόνια πριν την ηχογράφηση ο Φίλιπ Κούτεβ. Και από τη Βουλγαρία πηγαίνουμε λίγο πιο βόρεια, από την πολωνική πλευρά της οροσειράς Τάτρα που χωρίζει την Πολωνία και τη Σλοβακία. Ακούμε την ορεσίβια φαντασία που εμπνεύστηκε από αυτά τα όρη ο Ζίγμουντ Νοσκόφσκι.

Ακούσαμε την ωρεσίβια φαντασία του Ζίγμουντ Νουσκόφσκι που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκα Τσμπορόβιτς. Ο Καρλ Ράινεκε μπορεί να μην ήταν ο ίδιος τόσο διάσημος, αλλά οι περισσότεροι φίλοι του ήταν. Γνώριζε τον Μέντελσον, τον Σούμαν, τον Λίστ, ενώ ήταν δάσκαλος του Γκρίγκ και του Άρθουρ Σάλιβαν. Ένα δικό του έργο θα ακούσουμε εμείς τώρα. Την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα, έργο 288, που έγραψε λίγα χρόνια πριν πεθάνει.

Ο φλαουτίστας Ματέι Ζουπάν και η ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ερμήνευσαν την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα έργο 288 του Καρλ Ράινεκε που πέθανε το 1910. Ακολουθεί το κουιντέτο έργο 11 αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνα του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ που ερμηνεύει το σύνολο Les Ambassadeurs.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο έργο 11 αριθμός 4 σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Christian Bach. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα επισκεφθούμε το Λονδίνο και τη συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης, η οποία υπό τη διεύθυνση του αυστριακού μαέστρου της, του Σάσα Γκέτσελ, παρουσίασε ένα εξωτικό πρόγραμμα, ξεκινώντας με την εισαγωγή από την όπερα με τουρκικό θέμα «Απαγωγή από το Σεράι» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.